0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Hit the beat and take it to the verse now.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα.

ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά ενταφυστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά ενταφυστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάντρας, Σιδηλίας και Μεγαραίων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον ενέργειο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε κατάψυξη ο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημελήριο δικείο. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία.

0: Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υπό συζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε πηγή. Εν τω μεταξύ, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε επίθεση που, σύμφωνα με το στρατιωτικό συνασπισμό, φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθοι της Ιεμένης στη συνοριακή περιοχή Νατζράν στη νότια Σαουδική Αραβία. Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του συνασπισμού ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 7 Σαουδάραβες υπήκοοι, ανάμεσα τους μία γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, που υπέστησαν εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι ένας από την Ιεμένη, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός υπήκοος. Εν τω μεταξύ, ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε χθες πως η Σαουδική Αραβία αναμένει επικείμενες συντονισμένες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους Χούθη της Ιεμένης υπό την καθοδήγηση των φρουρών της Επανάστασης. Όπως αναφέρει, πληροφορίες των αρμόδιων υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών της περιοχής δείχνουν πως πιθανοί στόχοι των επιθέσεων είναι πολιτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ενεργειακές υποδομές, λιμάνια και αεροδρόμια. Ο Σαουδάραβας αξιωματούχος χαρακτήρισε τις πληροφορίες ιδιαίτερα ανησυχητικές, επισημένοντας ότι το Ριάντ εξακολουθεί να επιδιώκει την αποκλιμάκωση της έντασης και μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος η Λιάνα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είμαστε εδώ, είστε εδώ για να αποτελέσουμε και να διαμορφώσουμε τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική πρωινή παρέα στον Sky 100,3. Καλή σας ημέρα. Πέντε και οκτώ πρώτα λεπτά ακριβώς, συντονίζουμε και τα ρολόγια μας και ξεκινάμε την πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος του Sky. Εδώ λοιπόν όπου κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, τα λέμε και συζητούμε και σας παρουσιάζουμε κάθε το οποίο έχουμε σε εξέλιξη από την προηγούμενη ημέρα, τη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως με ό,τι έχουμε στο νέο πρωινό και φυσικά με τις εξελίξεις, τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Όλη η δισογραφία, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την έναρξη του νέου σας πρωινού, είμαστε καθημερινά εδώ. Όπως είπαμε, για να σας ενημερώνουμε και να σας κρατάμε συντροφιά στην πρώτη πρωινή ώρα, στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών.

Των ραδιοφώνων του Sky και βεβαίως και για εσάς την πρώτη ώρα της νέας ημέρας όπου σας βρίσκει είτε για δουλειά είτε για ξεκούραση αναλόγως αν αισθάνεται σε βραδινή βάρδια είτε στις διακοπές σας είτε στην καθημερινότητα έτσι όπως την γνωρίζετε και όπως την έχετε διαμορφώσει. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό με τον Άντι Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό στο στούντιο να φροντίζει και να επιμελείτε την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένω τις δικές σας καλημέρα, σχόλια, παρατηρήσεις, υποδείξεις, ζητήματα τα οποία αφορούν τώρα το τι γίνεται έξω στους Αττικούς και όχι μονοδρόμους. Θα καταγράψει και θα σας απαντήσει αν καλέσει στο 210-48-0-170-174 ο Πέτρος Μωραϊτης. Και ό,τι χρειάζεστε, είμαστε εδώ να τα πούμε και στον αέρα. Παράλληλα, θα διαβάσουμε ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας, όπως κάνουμε καθημερινά, μέχρι και τις 6 που βρισκόμαστε εδώ, στο στούντιο του Sky. Επίσημο αίτημα λοιπόν έχουμε στην Κομισιόν που υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης για την επέκταση της εθνικής αυτής ρήτρας διαφυγής με πεδίο εφαρμογής στον τομέα της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Η ενεργοποίηση αυτής της ρήτρας επιτρέπει στην χώρα μας δημοσιονομική ευελιξία, καθώς εξαιρεί από τους περιορισμούς που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες δαπάνες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Οι πόροι που υπάγονται σε αυτή τη ρήτρα αφορούν παρεμβάσεις όπως έργα στάθμευσης αποθήκευσης ενέργειας από τις ΑΠΕ, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης και ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων και κατοικιών. Ο δημοσιονομικός τώρα χώρος όπου δημιουργείται από αυτή τη ρήτρα διαφυγής λειτουργεί ξεχωριστά από τα μέτρα τα οποία προετοιμάζει ούτως ή άλλως η κυβέρνηση εν ώψη και της ΔΕΘ, εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, που φυσικά κάθε χρόνο, κάθε φορά ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός ανεβαίνει και φυσικά έχει κάτι να πει για όλους και για όλους και ιδίως για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά της οικονομίας. Από την άλλη, τις εγκαταστάσεις της ΑΕΔΕ επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Εκεί ενημερώθηκε από τον διοικητή της Φορολογικής Αρχής, τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, για τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας πλατφόρμας, η οποία θα τρέχει πλέον την καταβολή όλων των ενισχύσεων, όλων των αποζημιώσεων και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας μας. Η ηλεκτρονική πλέον πλατφόρμα MyAgro αντλεί αυτομάτως τα στοιχεία της, τα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΕΔΕ και του κτηματολογίου. Στόχος λοιπόν είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποτύπωση των δηλωθέντων στοιχείων για τους λόγους ευνόητους, μετά βεβαίως και την εμπειρία που είχαμε του πρόσφατου παρελθόντος, τα ζητήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση όλων των δεδομένων αυτών και όλων των κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ενίσχυση των επενδύσεων αλλά και τη δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας διαμηνύει ότι οραματίζεται η κυβέρνηση μέσα σε ένα αναπτυξιακό άλμα στο οποίο φέρνει και θέλει να φέρει την ελληνική βιομηχανία. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της αρμόδιας κυβερνητικής επιτροπής της Επιτροπής Βιομηχανίας που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό τέθηκαν επιτάπητος ένα σχέδιο 7 σημείων. Η ατζέντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιτάχυνση 11 μεταρρυθμίσεων όπως το νέο πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα, επίσης την υποστήριξη επενδύσεων ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για νέες μονάδες αλλά και την κινητοποίηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την μείωση του ενεργειακού κόστους. Στην εσωτερική βεβαίως επικαιρότητα προσθέτουμε βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καταγραφή και την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, το τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά και όχι μόνο εδώ στην βιωτική εξειδικευτική αλλά γενικότερα οι πυρκαγιές μέχρι και αυτήν την στιγμή όπου μιλάμε. Έχουμε τα ζητήματα που θα τρέξουν όσο πιο γρήγορα μπορούν οι αρμόδιοι έτσι ώστε να υπάρξει η άμεση καταβολή όλων των επιδομάτων, όλων των ενισχύσεων στους κατοίκους αλλά και τους επιχειρηματίες και σε όλες τις μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουν να φροντίσουν τα αρμόδια υπουργεία, όπως επίσης είχαμε και χθες το βράδυ την μεταφορά της πλέον, βρίσκεται πλέον στην αστυνομική διεύθυνση, γενική αστυνομική διεύθυνση της Αθήνας, η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010, έφτασε από τη Βρετανία, βρίσκεται στην Γαδά και από εκεί θα μεταφερθεί τώρα το πρωί στον ανακριτή.
έχουμε πολλά να πούμε και βεβαίως πολλά να ακούσουμε και ιδίως και τα ρεπορτάζ, τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των.

σημαντικότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Στην αστυνομική, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών βρίσκεται από αργά χθες το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία των αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμένει κρατουμένη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί το πρωί σήμερα στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην Ανακρίτη, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Η γυναίκα, να θυμίσουμε ότι έχει συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ του Λονδίνου, μετά και την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Των 18 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά και τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αλλαγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Ανέφερε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για τα θέματα κρατικής αλλαγής, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος. Στην Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπίκλικη γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά σε βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Ένας 71 ετών συνελήφθη στην Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αιγή Ειρήνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο και έκαψε περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρδων. Στο συμφέροντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Τα δούμε και τα στατιστικά. Από 1η Ιανουαρίου και 6 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί 272 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες 242 είναι από αμέλεια και 29 από πρόθεση και έχουν επιβληθεί συνολικά 675 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.035.253 ευρώ. Κατά 4 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα, με συνύψιλους κίνδυνους εκδήλωση πυρκαγιές σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός σε εκλογές του 27, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας MyAgro, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για τη νέα εφαρμογή της εννέας αίτησης ενίσχυσης. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του χθες στην Εδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμή ανάπτυξη υψηλότερη από αυτούς που έχουμε, ακόμη πιο γρήγορη σύγκληση με τόσους προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα πρόσθεσε ότι ο πλούτος ο οποίος δημιουργείται μπορεί να διαδέχεται, να διαχέεται με συγχωρείτε σε ολόκληρη τη χώρα. Σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στην βιομηχανία με μέσους μισθούς, οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από το μέσο όρο της, από το μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας.
Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική.

Εκεί με καλύτερου ρυθμού και μισθού, τόνισε τον Τουράτο ο Υπουργό Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκο, παρουσιάζοντα τι 7 προτεραιότητε για την επόμενη μέρα. Όπω ανέφερε, μεταξύ αυτών είναι η επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, ανάμεσα του η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα, η στρατηγική για του βιομηχανικού λιμένε, η πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα, το νέο ψηφιακό δελτίο επιχείρηση επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτά τα έχει την ευκαιρία να την αναπτύξει ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος εδώ 9.30 που θα βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή με τον Σπύρο Μάλι. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον αέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια μέρα μετά και την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridian για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Συνολικά, 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του ΕΦΑΕΡ Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτήθηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Αισιόδοξο για διαπραγματεύσεις με τη Τεχεράνη εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Νομίζω θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη, δήλωσε από το ΦΑΛ γραφείο αναφερόμενο στο Ιράν. Ο κ. Τραμπ, αναφερόμενο επίσης στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και ιδιαίτερα στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ότι είναι αβέβαιη, καθώς αν και ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ, υπάρχει πάντα πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αυσιπλοεία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή από θέματα πυρομαχικών και ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τον ανεφοδιτών εφοδιασμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και σημείωσε ότι έχουν πολύ μεγάλο ανθρώπινο κόστος. Με θλίβει να βλέπω 25.000 νέους ανθρώπους να σκοτώνονται κάθε μήνα. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του λυκειωμένου του Θεομιστρά, τον οποίο κρατούσε στον καταψύκτη 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, θα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων και αυτές αναμένεται να βγουν και βεβαίως να φωτίσουν την υπόθεση. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημελιο δικείο. Προσωρινά κρατουμένος κρίθηκε 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε, να θυμίσουμε, νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος, που εισήλθε ως ασυνόδευτος ανήλικος από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα το 2016, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα σιωπής, καθώς σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και αναμένεται η συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία πριν εξηγήσεις. Η υπεράσπιση του επέβαλε αίτημα προς τη δικαστική λειτουργό ώστε να αποσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θέματος για να ελεγχθεί αν η γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας. Πυρομαχικά τελικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος, δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωση, μεταξύ αυτών και η Süddeutsche Zeitung. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόουν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. 53χρονος ναυτικός τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης φορτηγού οχηματογωγού πλοίου στο λιμάνι της Ρόδου. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε κάβος πρόσδεσης και χτύπησε τον ναυτικό στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του κάβου, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας νοσηλεύεται 30χρονη μετά από πτώση από υψηλή γέφυρα στις Χαλκίδας το μεσημέρι χθες της Πέμπτης. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των αρχών που εντόπισαν την 30χρονη σε βραχώδες σημείο και την ανέσυραν έχοντας τις αισθήσεις της. Προανάγκριση πάντως για τις συνθήκες του περιστατικού δημιουργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.
Μείωση του αριθμού νότιων τακτικών καπνιστών στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε η δημοσιότητα η Eurostat με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την πρώτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025. Αν και το ποσό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν καθημερινά καπνικά προϊόντα παραμένει ιδιαίτερα ψηλό, στο 22,6%, αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία του 2022, όταν αντίστοιχο μερίδιο

0: ερχόταν στα 24,2%. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πτώση αυτή αποδίδεται στο μεγάλο βαθμό στην ηλικιακή ομάδα των Ελλήνων ηλικίας 35 με 49, καθώς το ποσοστό των καπνιστών μειώθηκε από το 35,5% στο 2022 σε 28,3% το 2025. Το κάπνισμα περιορίστηκε και στις ηλικίες μεταξύ 25 και 34 ετών, όπου όμως εξακολουθεί να καπνίζει πάνω από ένα στους τέσσερις. Τα μικρά διαμερίσματα είναι και τα περιζήτητα. Τα διαμερίσματα λοιπόν από 40-60 τετραγωνικά μέτρα καταγράφουν σταθερά υψηλότερες αποδόσεις. Οι κατοικίες των νόσημων δωματίου αντιπροσωπεύουν αυξήσεις σχεδόν 8% σε αιτήσια βάση στις περιοχές των δυτικών αλλά και των νοτίων προαστίων. Περίπου 7% είναι η άνοδος της τιμής που καταγράφεται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στο 5,5% διαμορφώνεται η αύξηση στη Θεσσαλονίκη. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται προφανώς στην υψηλότερη ζήτηση για τις μικρές κατοικίες, πρώτον διότι είναι πιο προσιτές μέσα στο τρέχον περιβάλλον του υψηλού αυτού κόστου στέγης. Δεύτερον, λόγω των μεταβαλλόμενων ενδιαφερόμενων αγοραστών, ενδεικτικά είναι σχετική αναφορά σε έκθεση Τραπέζης Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία ο υψηλός βαθμός αστικοποίησης της χώρας και οι δημογραφικές μεταβολές εξηγούν ένα μέρος της αυξημένης αυτής ζήτησης για κατοικία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην πόλη Νότη, στην δεύτερη σου πατρίδα, στην Ιταλία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φετινό καλοκαίρι στη γειτονική χώρα είναι το θερμότερο του τελευταίου αιώνα. Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα που πλήττει την χώρα αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες και στην περιοχή της Αφραγκόλα της Νάπολης το θερμότερο άγγιξε τους 48. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας που τοποθετήθηκε σε μήνυ λεωφορείο των Δημοσίων Συγκοινωνιών στην πόλη Τζαραμάνα κοντά στη Δαμασκό. Και στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με σκόρ 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η ρεβάνς σε μια εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Αργεντίνος αμυντικός, θα συνεχίσει την καριέρα του στην River Plate. Την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγκος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης τώρα θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη βασίλισσα διάρκειας 6 ετών. Και πάμε σε ελληνικές επιτυχίες, τα χρώματα τα οποία ανεβαίνουν πολύ ψηλά στον Στίβο. Ο Χάρης Αλεβιζάτος έκανε το πρώτο βήμα προς την διάκριση καθώς με άλμα στα 2-14 προκρίθηκε στον τελικό του ύψους στο παγκόσμιο μετάθλημα κάτω των 20 που γίνεται στο Eugene του Portland και επίσης μια βολή στα 15 και 4 μέτρα η Μαρία Ραφαηλίδου εξασφάλισε όπως αναμενόταν την πρόκρισή της στον τελικό της σφαιροβολίας της έναρξη της δεύτερης ημέρας του παγκοσμίου πρωταθλήματος κάτω των 20 επαναλαμβάνουμε που γίνεται στο Portland. Το Πορτογερμανό επικρατεί απόλυτη ησυχία. Δεν βλέπεις πουλιά, δεν ακούς κελαϊδίσματα. Κάποιοι κάτοικοι στέκονται σαστισμένοι μπροστά στα καμένα σπίτια τους. Δυσκολεύονται ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει γίνει και το μέγεθος της καταστροφής. Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει μείνει όρθιο. Ψελίζουν και το ακούς. Συναντήσαμε πολλούς στο ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Η μάχη για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων διαδέχεται πλέον εκείνη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Συνολικά υπολογίζεται ότι η πυρηνή λέλαπα επηρέασε 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Η εικόνα που κατέγραψε το drone του Sky είναι αποκαρδιωτική.
2: Η επαρχιακή οδός Σινόης Πόρτο Γερμενού, μια διαδρομή που πολλοί χαρακτηρίζαν ιδηλιακή, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα απόκοσμο μαύρο σκηνικό.
3: Τα δάση έχουν καεί τα πάντα. Σπίτια, δάση. Γίνονταν χαμός εδώ πέρα. Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή.
4: Τον Άγιο Βασίλη ήταν γύρω στις 12.000 ελαιόδεντρα και στο Καλαμάκι γύρω στις 5.000 και.
1: Ένα απόκοσμο σκηνικό από τον Κυθερώνα μέχρι και το Πόρτο Γερμενό.
2: 17 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2009, οι κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού έρχονται αντιμέτωποι για ακόμη μια φορά με την οικολογική καταστροφή της περιοχής τους.
1: Το στοίχημα για την πολιτεία είναι να θωρακιστούν εγκαίρως οι πληγήσεις περιοχές και το πράσινο να επιστρέψει.
5: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης.

0: Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
1: Με στόχο την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, το χρονοδιάγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου προβλέπει ενεργοποίηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά και δασοτεχνικά έργα, ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των καμένων εκτάσεων την επόμενη εβδομάδα και κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας εντός 30 ημερών. Οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του δάσους που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά θα είναι άμεσες, δεσμεύτηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος τόνισε πως στόχος είναι πριν τις 15 Σεπτεμβρίου να έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που έγινε στάχτη ήταν πευκοδάσος επιβραδύνει τη φυσική αναγέννηση, η οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορεί να απαιτήσει ακόμη και μία 15ετία. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι πολυεπίπεδες.
2: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το εγκαλοπαίδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν για 2-3 χρόνια, θα ανακατάλληλα τα νερά αυτά και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
1: Το αποτύπωμα των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν πλήξει την χώρα από τα τέλη Ιουλίου έως σήμερα προκαλεί θλίψη και ανησυχία. Σύμφωνα με τον WWF, οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις καταγράφουν περισσότερα από 180.000 στρέμματα καμένης και πληγήσας γης σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους είναι σαφές και αυστηρό, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μετακεκτή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα και πάλι, 5 και 32 πρώτα λεπτά και σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στον νοσιομάρτυρα Αστερίου Θαυματουργού, Σίου Νικάνορος Θαυματουργού εν Ζάβορδο. Αστέριος, Αστέρης, Αστερινός, Αστερινός, Αστερινή, χρόνια πολλά, η Αστέρο γιορτάζει. Αστε καλά, καλή δύναμη, χρόνια πολλά και σας που γίνεται τα γενέθλιά σας. 6 και 33 η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 28 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα και έχουμε και τα γεγονότα, μην τα ξεχνάτε, το σαν σήμερα το 1926 ο Βυζαντινός στόλος κατά ναυμαχή και διασκορπίζει τον στόλο των Αράβων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στον υπέρμαχο, στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αναφερόνται και ο κάθετος ύμνος. 1863 ανώτη ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer που παρασκευάζει την ασπίρινη. 1933 η Αγαλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται σε 15 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού. Το 1864 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο, ενώ το 2004 εγκαινιάζεται η

γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Το 2005 παραιτείται ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε ένδειξη μαρτυρίας για την συνεχιζόμενη αποδέσμευση της χώρας από την Γάζα, και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Εχούντ Όλμερτ στη θέση του. Το 1932 γεννιέται ο Αμπέμπε Μπικίλα, ιθελικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, Χρυσός Ολυμπιονίκης του 60 και του 64. Το 1934 γεννιέται ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή, Θεσσαλονίκης, ενώ το 1966 γεννιέται ο Τζίμι Ουέλς, Αμερικανός ιδρυτής ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας της Wikipedia. 1957 πεθαίνει ο χοντρός λιγνός, ο χοντρός από το δίδυμο αυτό, ο Όλιβερ Χάρντι, Αμερικανός ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού Χοντρός Λιγνός. Το 1960 φεύγει τη ζωή ο Σαλβατόρε Φεραγκάμον, ορίστε νότιμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων και όχι βεβαίως πολύ πολύ γνωστός. Και σαν σήμερα το 1972 φεύγει τη ζωή η Εσπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου I των Ελλήνων, και σαν σήμερα

Καλημέρα, Θεοδόση Πάνου. Καλό πρωινό. Εδώ, καθώς κατέρχεσαι τον Κηφισό, αν παρατηρήσει κάτι, μας ενημερώνει. Καλημέρα, Γιάννη Κολογκυθά. Περαστικά στην κυρία Δώρα, να είναι καλά. Και βεβαίως, καλή συνέχεια και σε σένα. Τελευταία μέρα, νομίζω, και ο Γιάννης εδώ. Οπότε, ξεκούραση και φυσικά καλό καλοκαίρι. Τα Καραπτολαγωνίση, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Και από τον Αντώνη Βαρδί, σαν σήμερα επίσης, έχουμε Θεοδόση, θα σ' αρέσει, για ακού.

για το πρώτο τραγούδι του Elton John, το οποίο ανεβαίνει στο νούμερο 1 τόσο στην Βρετανία όσο και σαν σήμερα το 1976 στο νούμερο 1 των πίνακα επιτυχιών στις ΗΠΑ και έμεινε για 4 εβδομάδες.

0: Εδώ λοιπόν με τον Elton John, 118 κτίρια κρίθηκαν κατά τα φυστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτίριων που έγιναν σε Βιωτή, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά και τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περισσότερα από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
1: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, Χριστίνα, με τους ελέγχους να κατανέμονται ανακατηγορία, δηλαδή κίτρινα χαρακτηρίστηκαν 119 κτίρια και κόκκινα 118. Στη Δυτική Αττική κίτρινα 65 και 64 κόκκινα. Τώρα όσον αφορά τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδιαίτερη δυναμική από ό,τι φαίνεται έχει αποκτήσει η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι στην αργοδασική συνόμη έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Αρχικά στο έργο της κατάσβεσης συζήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 4 αεροσκάφη. Πολύ γρήγορα όμως, Χριστίνα,

0: Κήθηκε η αεροπυρόσβεση με 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, έφτασε ένα ακτοπλοϊκό από το λιμάνι της Κύμης, 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η φωτιά κινείται προς απόκριμνη παραλία, χωρίς λουόμενους, και εκεί πιθανόν θα σταματήσει, όπως αναφέρουν οι εκτιμήσεις. Οι επίγειες δυνάμεις θα επιχειρήσουν στην περίμετρο με διαβροχή για την τελική οριοθέτησή της. Ένα άλλο μέτωπο που απασχόλησε τις δυνάμεις πυρόσβεσης είναι αυτό που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φασάλων στις 4 το μεσημέρι. Εκεί ρίχθηκαν στη μάχη της πυροσβέσης 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Μάλιστα, εκδόθηκε και 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Και για αυτή την πυρκαγιά η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και ενδεχομένως την επόμενη ώρα θα κλείσει ως συμβάν.
1: Το επόμενο στάδιο τώρα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή λοιπόν που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινάει άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Αρμόδιες για Θέματα Κρατικής Αρρωγής, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός. Αυτή είναι ότι είδανε, ότι βρήκανε οι αρμόδιοι των κλιμακίων. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης όμως παραμένει η διαχείριση αυτών των καταστροφικών πυρκαγιών. Την ώρα που οι διαδικασίες στήριξη των πληγέντων προχωρούν, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά για την πρόληψη, την ετοιμότητα αλλά και τις ευθύνες. Ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την όσο το δυνατόν πιο σύντομη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών.
3: Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια. Mm-hmm. Η καταγραφή για το πρώτο γερμανό ξεκίνησε χθες. Mm-hmm. Λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή. Mm-hmm. Σε όλες τις άλλες πυρκαγιές, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θα μας έρθει το αίτημα από το Δήμο. Το οποίο αίτημα θα είναι ολοκληρωμένο και σωστά καταρτισμένο. Και σωστά καταρτισμένο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν πάει τα χρήματα στο Δήμο.
2: Το θέμα της πρόληψης αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης.
4: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα Καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
5: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης, τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
6: Απένταξη των Καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
7: Το κράτος και η κρατική μηχανή επιμένουν να μην προστατεύουν ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις περιουσίες, ούτε τα δάση.
8: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
2: Ο Στέλιος Πέτσας από τη τηλεόραση του Sky επανέφερε την πρότασή του για υποχρεωτική καθολική ασφάλιση.
9: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα, και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
1: Να πούμε τώρα τι προβλέπουν οι ενισχύσεις οι οποίες θα δοθούν για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η κρατική αρρωγή χορηγείται χωρίς οδηματικά κριτήρια και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, προβλέπονται 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, 6.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ για την αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευή στην κύρια κατοικία, έως 3.000 ευρώ για τη δευτερεύουσα κατοικία ανάλογα με τις ζημιές και επίδομα προσωρινή στεγάση από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Τώρα, ενώπιον των ακριτή στα δικαστήρια της Θήβας βρέθηκαν εχθές οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Η Μαρία Δουρουδία έχει το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις μέχρι και την ώρα χθες του δελτίου.
10: Μέχρι και αυτή την ώρα, Χριστίνα, απολογούνται οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αιωλικό πάρκο στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας την περασμένη Παρασκευή. Την ώρα, μάλιστα, που έφτασαν στα δικαστήρια της Θήβας, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Φωνάζοντας τον Δήμαρχο, είμαστε μαζί σου. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι ο Δήμαρχος σε Δήμος Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας. Και ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, τοποθέτησε δηλαδή τους ξύλινους στήλους και τα καλώδια. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρισμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο

0: δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά. Αύριο Χριστίνα Παρασκευή πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη.
1: Τώρα, στις κύριες ελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, η μεδαπή γυναίκα 62 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη ευτυχώς εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την εκτοδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Επίσης, ένας 71 ετών άνδρας συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο και κάπως περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Η χώρα μας τώρα, πάντως, σε αυτές τις πυρκαγιές και αυτόν τον χρόνο βρίσκονται και ξένοι. Ξένοι συνάδελφοι των Ελλήνων πυροσβεστών, των δασοκομάντων, των εθελοντών βρίσκονται στη χώρα μας και είναι εδώ να συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής. Πάντοτε βέβαια. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπή γυναίκα 62 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά με βελτιωμένη ευτυχώς εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την εκτοδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Επίσης, ένας 71 ετών άνδρας συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο και κάπως περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Τώρα, πάντως, σε αυτές τις πυρκαγιές και αυτόν τον χρόνο

0: 23.600 ευρώ. Τη χώρα μας τώρα, πάντως, σε αυτές τις πυρκαγιές και αυτόν τον χρόνο βρίσκονται και ξένοι. Ξένοι συνάδελφοι των Ελλήνων πυροσβεστών, των δασοκομάντων, των εθελοντών, βρίσκονται στη χώρα μας και είναι εδώ να συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής, πάντοτε βεβαίως με αυταπάρνηση και φυσικά με όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε και σας ρωτάζω τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, δεν φορούν το ίδιο εθνόσημο. Όμως όταν η φωτιά πλησιάζει, όλοι μιλούν τη γλώσσα της ευθύνης. Στη Λούμπα Μεγάρων, εκεί όπου οι φλόγες δοκίμασαν για ακόμα μία φορά ανθρώπους και αντοχές, Έλληνες, Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες στάθηκαν δίπλα-δίπλα, με τις μάνικες στους ώμους μέσα στον καπνό, με κοινό στόχο να κρατήσουν την φωτιά μακριά από τα σπίτια και τις ζωές των ανθρώπων. Δεν υπήρχαν σημαίες στις γραμμές άμυνας. Υπήρχε μόνο συνεργασία. Το πρόγραμμα προεγκατάστασης των ευρωπαϊκών δυνάμεων αποδεικνύει στην πράξη ότι απέναντι στις μεγάλες καταστροφές τα σύνορα σταματούν εκεί όπου αρχίζει η ανάγκη. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Πυροσβέστες που επιχειρούν δίπλα-δίπλα, που συντονίζονται με μια ματιά, που μπαίνουν μέσα στις φλόγες για να σώσουν ένα σπίτι, μια περιουσία, έναν τόπο. Και όταν η μεγάλη μάχη τελειώνει, η αποστολή δεν σταματά. Την επόμενη κιόλας ημέρα, οι Γάλλοι πυροσβέστες βρίσκονται ξανά στο πεδίο, αντιμετωπίζοντας τις επίμονες αναζωπηρώσεις. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες, πολύτιμος ήταν και ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων. Με μηχανήματα έργου άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες και ενίσχυσαν τις επίγειες δυνάμεις. Από αέρος, τα στρατιωτικά μέσα συμμετείχαν αδιάκοπα στην επιχείρηση, συμβάλλοντας στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Και ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται κάθε καλοκαίρι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Κάλγκαρι του Καναδά παίρνει σιγά σιγά μορφή μια μεγάλη ελπίδα για την αεροπυρόσβεση. Στη γραμμή παραγωγής της De Havilland, το πρώτο νέας γενιάς Καναντέρ DHC-515 κατασκευάζεται με εντατικούς ρυθμούς. Το κήτος, τα φτερά και το πιλωτήριο ολοκληρώνονται. Πάνω στο αεροσκάφος ξεχωρίζει ήδη η ελληνική σημαία, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα παραλάβει το νέο Καναντέρ, ένα πολύτιμο όπλο για τις μάχες του αύριο.
0: Τάκαρ και πάλι καλημέρα από το Λαγωνίση. Καλή δύναμη. Καλημέρα κύριε Μπούσδρα Θανάση. Καλό πρωινό. Αν θέλετε, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά στο καταγγελίες@sky.gr. Μας λέτε καταρχάς για τα ζητήματα τα οποία βλέπετε καθώς ζείτε και κυκλοφορείτε εδώ στο παραλιακό μέτωπο, αναφορικά μεταξύ Βάρκιζας και Παλαιάς Φώκιας. Εκεί λοιπόν όπου είστε μάρτυρας σχεδόν καθημερινά τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχώς πολλές φορές και δυστυχημάτων. Θέλετε να μας πείτε διάφορα πράγματα, καταγγελίες@sky.gr. Εδώ μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε και φωτογραφίες και κάποιο άλλο βίντεο σίγουρα και φυσικά απευθείας και στα mail των τηλεοπτικών εκπομπών. Αν τα δείτε, αν παρακολουθήσετε λίγο, τα κάθε συνέχεια αναφέρονται από κάτω ή μπορείτε και μέσω του Πέτρου Μωραίτη να ζητήσετε τα mail των εκπομπών, να στείλετε το υλικό σας και βεβαίως την δική σας μαρτυρία. Να είστε καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε και έχουμε γίνει καθημερινή σας συνήθεια και ότι αυτό μας αξίζει. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Καλό πρωινό. Μιχάλη, δεν διαβράσετε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Κάμω, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη και εσένα. Ούτε και εγώ ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι θα το θέσω, θα κρατήσω το ερώτημά σου. Πώς μπορεί, ρωτάει ο Κάμος, να κρίνεται ότι πρέπει να καταδαυστεί ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος, ενώ το υπόγειο μπορεί να φτιαχτεί. Μου το εξηγεί κάποιος, πώς το κρίνουν έτσι. Υποθέτω, επειδή είναι ψηλά η φωτιά, θα καίει τα πάνω, το κάτω και το υπόγειο μπορεί να μην έχει πειραχτεί και γι' αυτό να μπορεί να ανακατασκευαστεί ή εμπαστώσει να υπάρξουν κάποιες εργασίες. Δεν είμαι ούτε μηχανικός, ούτε κάτι άλλο, αλλά φαντάζομαι ότι θα ρωτηθεί, οπότε θα σου δώσουμε την απάντηση. Αλεχάνδρο και πάλι καλημέρα. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην κυρία Μαρία Μαμά Χρύσλας από την περιοχή του Χαλανδρίου και όλα τα κορίτσια. Εκεί να είστε καλά, κυρίες μου. Καλό πρωινό. Κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια μου. Κυρία Αφροδίτη μου, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Εδώ είμαστε πάντοτε. Καλημέρες. Θα φύγουμε και εμείς την κυρία και η κυρία Αφροδίτη μου. Οπότε λοιπόν θα σας ξαναβρούμε εκεί 24 του μηνός. Και ο Γιώργος ο Ψάλτης και ο

0: Άρης, ο Πορτοσάλτ, εκεί όλοι έτσι, γιατί ανησυχεί η κυρία Αφροδίτη μας, εδώ είμαστε όλοι κύριε Αφροδίτη, να είστε καλά. Η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, ο Στέφανος από το Γέρακα, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Οι Γιώργηδες, Γιώργος Εδερνός, Φωκίωνος Νέγρη, Γιώργος Κότσαρης, μόνο το επιτελείο του, στα αρτοπία της Πνίκας, να είστε καλά. Κύριε Κότσαρη, καλή καλή δύναμη σε όλους με αυτές τις ζέστες που έρχονται, λέει και κάτι σαραντάρια λέει, ότι αυτή την εβδομάδα και με δυνατούς ανέμους θα το ξεπεράσουμε, που θα πάει. Καλημέρα, Γιώργος Σίσκα. Άγγελα από το Παγκράτη, καλημέρα, καλή ακρόαση πλέον, χωρίς την διαδικασία και την αγωνία και το τρέξιμο του καταστήματος, ξεκούραση τώρα, οπότε λοιπόν καλή απόλαυση αυτών των νέων ημερών που έρχονται μπροστά σου. Να είστε καλά. Πάμε τώρα σε αυτό το έργο το οποίο έχουμε της διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου με τον γαλλικό όμιλο Meridian, ο οποίος μπήκε. Η κυβέρνηση μιλάει για ψήφο εμπιστοσύνης με γεωστρατηγική σημασία, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει στα ερωτήματά της για την πορεία αλλά και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Μετά το πολύμηνο βραχυκύκλωμα, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συνδέεται πλέον στη γαλλική πρίζα της Meridian, ώστε να αποκτήσει ο GSI τη δυναμική που απαιτείται. Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κολοσσού, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη αλλά και αναλυτές, δεν φέρνει μόνο νέα κεφάλαια. Εξασφαλίζει τεχνογνωσία, ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα ότι το καλώδιο παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, ενώ για την Αθήνα η συμφωνία αποτελεί και απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν τη βιωσιμότητα του έργου.
2: Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούζ, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη. Αυτό απαντάει και σε όσους είχαν δεύτερες σκέψεις αν το έργο είναι σωστό, αν το έργο βγαίνει, αν το έργο αξίζει να προχωρήσει.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
1: Μέσα σε δύο μήνες έσπασε ο γεωπολιτικός γύψος γύρω από το έργο. Το πρώτο βήμα έγινε με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα το περασμένο Απρίλιο, την παρουσία του επικεφαλής της Meridian, Thierry Ντο. Ακολούθησαν το Μάιο οι κομβικές επαφές κάτω από τα ραντάρ του Υπουργού Περιβάλλοντος με τα ηγετικά στελέχη του επενδυτικού κολοσσού που έβαλαν το γαλλικό κλειδί στην πόρτα του GSI.
4: Υπάρχει και μια αμυντική συμφωνία την οποία πρόσφατα ανανεώσαμε με τη Γαλλία.
5: Απολύτως.
4: Το άρθρο 2 της οποίας αναφέρει ότι η Γαλλία θα συνδράμει την Ελλάδα σε περίπτωση που η κυριαρχία μας τεθεί σε αμφισβήτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική σχέση με τους Γάλλους.
6: Διευκολύνει χωρίς αμφιβολία τη μόχλευση κεφαλαίων που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και συνιστά μια σημαντική οικονομική και τεχνική εξέλιξη η οποία θα στείλει το έργο πολλά βήματα μπροστά.
1: Από την άλλη είναι σύμφωνα με τους ειδικούς εμφανής η δημιουργία μιας ενεργειακής λεωφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία κεντρικός σταθμός είναι η Ελλάδα. Τόσο με τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, όσο και με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου.
7: Εμείς στεκόμαστε στην ανάγκη η κυβέρνηση και υπό το φως των νέων εξελίξεων να μας δώσει ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
8: Τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την πόντιση του καλωδίου?
2: Όλο αυτόν τον καιρό έλεγε δεν γίνεται τίποτα. Και τώρα βρίσκει κάτι άλλο. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη.
1: Η βασική εκτίμηση προσδιορίζει το ορόσημο επανέναρξης των ερευνών μέσα στον προσεχή Σεπτέμβριο.
0: Αυτά λοιπόν και με την διαδικασία με το καλώδιο. Έχουμε χθες πολλά ζητήματα, τα ζητήματα της βιομηχανίας. Θα ακούσετε και στις εκπομπές διάφορες συνεντεύξεις. Επίσης, να σας πω ότι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν. Το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδεία βεβαίως των αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμένει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια να αναμένεται να παραπευθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει και την υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι η γυναίκα έχει συλληφθεί από τις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ του Λονδίνου μετά και την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Προσωρινά κρατούμενο κρίθηκε μετά την απολογία του 26χρονο που κατηγορείται για δολοφονία τη Elizabeth Jane Ross, η ισορρό τη οποία εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
9: Συνοδεία αστυνομικών, ο 26χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία τη Βρετανίδα Elizabeth Jane Ross αποχωρεί από τα δικαστήρια τη Ευελπίδων. Κατά την απολογία του, ο άντρα από το Αφγανιστάν τήρησε το δικαίωμα τη σιωπή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια κρίθηκε προφυλακιστέο. Μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζει να αρνείται όσα του καταλογίζουν εμένοντας σε αυτά που είχε υποστηρίξει ενώπιον των αστυνομικών.
5: Όταν άναψα τα φώτα και κατευθύνθηκα.

0: Προς το μπάνιο παρατήρησα ότι η Λίσα ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα 2-3 φορές, αλλά αυτή δεν απαντούσε. Πάγωσα, μου κόπηκαν τα πόδια.
1: Η οικογένεια της 38χρονης προχώρησε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της.
2: Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη.
1: Στην κατάθεσή της στις αρχές, η σύζυγος του 26χρονου ανέφερε ότι τον υποπτευόταν από την πρώτη στιγμή για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.
3: Συνδυάζοντας ημερομηνίες, μηνύματα και τη συμπεριφορά του άνδρα μου, κάνω διάφορες σκέψεις που με κάνουν να νιώθω άβολα.
1: Σε άλλο μέρος της κατάθεσης, η σύζυγος του 26χρονου αναφέρει ότι είχε στείλει μηνύματα στη Βρετανίδα για να διαπιστώσει αν είναι καλά. Οι απαντήσεις που δέχτηκε τις φάνηκαν ύποπτες.
3: Τα μηνύματα αυτά δεν ήταν στο στυλ της Λίσα, ούτε ως προς το επίπεδο των αγγλικών, ούτε ως προς τη χρήση emoji που ποτέ δεν χρησιμοποιούσε.
1: Όλα τα μεγάλα βρετανικά τηλεοπτικά δίκτυα συνεχίζουν την κάλυψη της σοκαριστικής υπόθεσης με καθημερινές ανταποκρίσεις από την Αθήνα.
4: The man suspected of killing a Scottish aid worker in Greece will be back in court in Athens today after a brief appearance on Wednesday.
1: Ο συνήγορος του 26χρονου που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος ώστε να ελεγχθεί αν αντιμετώπιζε θέματα υγείας.
5: Έχουμε πει ότι είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Ένας από αυτούς χρόνια και για πολλά χρόνια τα ακροατής μας, ο Τάκης από το Λαγωνίσι. Τάκη, καλημέρα, καλό πρωινό. Έχουμε μια φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο εδώ στο Μοσχάτο, γι' αυτό και βλέπεις μαύρα σύννεφα καπνού πάνω εδώ καθώς πέρασες από τον Sky. Αλλά μαζί σου δεν είσαι στην Ποσειδόνος για να δεις και να έχεις καλύτερη ερώτητα. Έχουμε λοιπόν φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο και γι' αυτό αυτά τα μαύρα σύννεφα που βλέπεις. Τάκη μου, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα απομακρύνεται ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρέα, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Το γεγονός πάντως ότι η σωρό βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε βαθιά κατάψυξη δυσχεραίνει σημαντικά τα ευρήματα. Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αιτία ή ο θάνατος του ηλικιωμένου ή ο χρόνος, με συγχωρείτε, του θανάτου. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Μονολές, πλημελιοδικείο. Και κλείνουμε με όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες, την παρουσίαση στον Πρωθυπουργό του νέου εργαλείου, το νέα πλατφόρμα My Agro για τις αγροτικές επιδοτήσεις, στη νέα εποχή του παλαιού και αλλά ξεχασμένου όχι, διότι έχουμε έρευνες ζητημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ. My Agro πλέον όμως, έτσι λοιπόν απευθείας θα παίρνουν επιδοτήσεις, θα παίρνουν τα χρήματα τους οι αγρότες. Γιάννης Καντέλης.
6: Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή της επενδύσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, είπε τον Πρωθυπουργό.
7: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων. Πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
6: Στη συνεδρία συζητήθηκαν οι 7 προτεραιότητες της επόμενης περίοδου, μεταξύ των οποίων επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, η υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και η κινητοποίηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
8: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα. Συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη μισθή για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
6: Νωρίτερα τέθηκε σε εφαρμογή η πλατφόρμα My Agro της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας γεωργοί και κτηνοτρόφοι υποβάλλουν την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026.
7: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν.
6: Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι για τους αγρότες που θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου η προκαταβολή να πληρωθεί ως την 30η.

0: 1η Οκτωβρίου, ενώ για τις υπόλοιπες αιτήσεις έως την 30η Νοεμβρίου.
1: Αυτά λοιπόν από εμάς. Η Αθήνα Μαράκη θα έρθει για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει. Θα φύγει για τις διακοπές της και εκείνη. Οπότε λοιπόν θα την χαιρετήσουμε. Αμέσως μετά ο Πέτρος Κυρκυλής για 2 ώρες. 8 ο Σπύρος Μάλης. 9.30 στο Σκάι ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Και 10 νότιμο θα μάθεις την ώρα της ραμμένης οξιάς. Την θερμοκρασία της ραμμένης οξιάς. Μην το ξεχάσεις.
2: Και
1: το Δολιανόν. Δεν έχει απέναντι τον Παπακαλούση που λέει και την Αύπακτο. Οπότε μόνο γραμμένη οξιά. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Ραντεβού αύριο Σάββατο στις 6 θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα αύριο. Οπότε λοιπόν 6 με 9 αύριο το πρωί. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μοσκάτου. Πυροσβεστικές δυνάμεις πέφτουν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η πρόθεση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπήγη γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας, στο εν αέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μία ημέρα πριν μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εν αέριου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Μανουελές Πλημελιωδικείο. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στον Σαουδά.

0: Αραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων υπό τον όρο ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υπό συζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε η πηγή. Εν τω μεταξύ, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε επίθεση που, σύμφωνα με το στρατιωτικό συνασπισμό, φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένη στη συνοριακή περιοχή Νατζράν, στη νότια Σαουδική Αραβία. Σε ανακοίνωση του, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 7 Σαουδάραβες υπήκοοι, ανάμεσα τους μία γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, που υπέστησαν εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι ένας από την Ιεμένη, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός υπήκοος. Την ίδια ώρα, ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε χθες πως η Σαουδική Αραβία αναμένει επικείμενες, συντονισμένες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους Χούθη της Ιεμένης υπό την καθοδήγηση των φρουρών της Επανάστασης. Ο Σαουδάραβας αξιωματούχος χαρακτήρισε τις πληροφορίες ιδιαίτερα ανησυχητικές, επισημένοντας ότι το Ριάντ εξακολουθεί να επιδιώκει την αποκλιμάκωση της έντασης και μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Πώς πέρασαν οι μέρες όμως, κύριε Παπαγιαννάκο, ε? Έτσι είναι, άμα δεν παίρνεις ανάσα, άμα δεν παίρνεις ανάσα, περνούν οι μέρες νεράκι, παιδιά. Αυτά έχει η ζωή. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Αυτός που ακούτε είναι ο ένας ο μοναδικός, ο Sting. Δεν πρέπει να έρθει και αυτός από τα μέρη μας να κάνει ένα πέρασμα από εδώ, τι λέτε? Every breath you take. Ναι, όλοι από εδώ θα την πάρουνε τη σύνταξη, κύριε Παπαγιαννάκο. Εδώ θα κολλήσουν τα τελευταία του τα ένσημα. Νότης Παπαγιαννάκος, θα αντέξει πολύ και φάτους μου έχει έρθει, χαίρομαι πολύ. Και εγώ, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό τώρα. Συναστρία με τον κύριο Παπαγιαννάκο. Δημήτρης Γιαννήρης, στην αρχή συνταξία και την γενική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, όπως άλλωστε και όλης της πρωινής της ζώνης, για λίγες ακόμη εμφανίσεις. Δεν ξέρω αν εμφανίζεται αύριο ο κύριος Γιαννήρης, και αύριο, μάλιστα. Και μετά, γεια σας, έφυγε. Και την Κυριακή. Τι κορόιδο είναι αυτός ο Γιαννήρης, λοιπόν? Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0174. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Σας υποδέχτε στο φάγε μας ο Πέτρος μας. Και γι' αυτό η σημερινή είναι μία από τις τελευταίες εμφανίσεις. Μετά μην τον είδατε. Εμείς ακόμη έχουμε μπροστά μας πολλές εμφανίσεις. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Αυτό το πρωινό Παρασκευής είναι η 7η ημέρα του Αυγούστου, παιδιά μου.

Τον Sting τον αφήνει να τελειώσει. Δεν μιλά πάνω του. Δεν είμαστε τίποτα γατογάτα και ζωτή Παπαγιαννάκο τώρα. Έτσι, έχουμε μια εμπειρία χρόνων. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και έξι και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. Πι Κυρκ, παπακιτζιμπελ.com.

Είπαμε Παρασκευή σήμερα, τον βλέπω παιδιά και δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι η 7η μέρα του Αυγούστου, είναι πάντα το σωτήριο έτος 2026 αυτό που διανύουμε. Ανατολή του ήλιου στις 6 και 31 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8 και 29. Το νου σας όσοι κατεβαίνετε την Αθηνών Λαμίας εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, είχαν κλείσει το δρόμο, κάνουν αυτές τις εργασίες που έχουν να κάνουν, αν δεν κάνω λάθος, με την έξοδο της Αττικής Οδού εκεί. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι σε πλήρη εξέλιξη, να έχουμε από μία Λωρίδες 2 και τέλος πάντων όποιος βγαίνει από την Αττική Οδό και πάει προς Λαμία να μην συμπίπτει με αυτόν που έρχεται από το άλλο ρεύμα. Λοιπόν, όποιον έρχεται από Ελευσίνα και γίνεται εκεί, το σώσε τώρα τις καθημερινές. Η υπηρεσία το κατέγραψε το πρόβλημα, έστω και με καθυστέρηση 20 και πλέον ετών. Πόσα χρόνια έχουμε την Αττική Οδό, 20. Εκεί κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι φτιάξαμε. Ναι, κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα όταν θα βγαίνεις από την Αττική Οδό να πηγαίνεις στην Αθηνών Λαμίας, να είσαι σε μία λωρίδα. Λοιπόν, φοβερή ιδέα, παιδιά, δηλαδή ποιος το σκέφτηκε. Θεώρησε προφανώς ότι ο δρόμος αυτός θα είναι ένας δρόμος που δεν θα το

Όλοι χρησιμοποιούν οι Αθηναίοι την Αττική Οδό, δηλαδή. Δεν πάμε και πουθενά με τα αμάξια μας εμείς εδώ στην Αθήνα. Είμαστε ερωτευμένοι με τα μέσα μεταφοράς. Είναι γνωστό αυτό της πάσης. Τέλος πάντων, είχαν κλείσει την Εθνική Οδό για λίγα μέτρα, έτσι, για αυτό το κομμάτι. Από λικόβριση μέχρι και μεταμόρφωση. Έβγαινε στην παράκαμψη, όπως βγήκα και εγώ δηλαδή, και κατευθείαν μετά κατέβαινε στη γέφυρα και έμπαινε και πάλι στην Αθηνών Λαμία, στον Κηφισό, τον αγαπημένο μας Κηφισό. Χρόνια πολλά στον Αστέριο και την Αστερία και την Αστέρο που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά. Κάθε καλό εύχομαι. Με υγεία. Χρόνια πολλά και στους μπυρόβιους αυτού εδώ του πλανήτη, Διεθνή ημέρα της Μπύρας. Σήμερα, εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι η Διεθνή ημέρα της Μπύρας για να τις κατεβάσεις τις μπύρες, τη μία μετά την άλλη, ειδικά με τη ζέστη που έχει στην κεντρική Ευρώπη. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα έχουν επιλέξει να απαλύνουν τις πληγές τους οι φίλοι μου οι Ευρωπαίοι που την έχουν ακούσει φέτος, και όχι άδικα, με τις... με αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν. Στα δικά μας ως προς τον καιρό, πάντα σας ξεκινώ κάθε μέρα με τον καιρό να δούμε τι μας ξημερώνει και σήμερα. Αυτή την ώρα καταρχάς να δούμε τι δείχνει η υπηρεσία εδώ. Θα δείχνει 27-28, δεν θα δείχνει, κύριε Παπαγιαννάκο. Έχει ζέστη τις τελευταίες ημέρες. 28 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα. Ηλιοφάνεια, ηλιόλουστος ήταν ο καιρός και σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Μια χαρά, ευχάριστα όλα αυτά. Ως προς τις θερμοκρασίες, θα έχουμε τα 37 μας, τα 38 μας. Βεβαίως, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Έτσι δεν είναι? Νομίζω πως σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει και για το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο για θάλασσα θα είναι αυτό που ξεπροβάλλει μπροστά μας, καθώς αναμένουμε μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Με τα μελτέμια βεβαίως να επιμένουν να έχουμε πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους να πρέουν κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται ο καιρός και θα διαμορφώνεται τις επόμενες ημέρες. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κρατάτε εσείς, με το πρώτο αξιόλογο κύμα ζέστης του Αυγούστου να κορυφώνεται την Κυριακή και τη Δευτέρα. Αυτές τις δύο ημέρες θα κάνει την περισσότερη ζέστη ή μπορεί να έχει σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλη τη χώρα, και 39 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε αν θα έχουμε και 40. Εδώ στην Αθήνα 40 ακόμη δεν έχουμε δει, έτσι. Δεν έχουμε δει. Οπότε παράπονο να μην έχουμε. Τι να πούν και εκεί στην Ευρώπη. Έβλεπα τα χαΐρια τους. Και χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τα όσα μας μεταφέρουν και εμάς τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, και εμείς με τη σειρά μας αυτά να σας μεταδίδουμε. Χθες στην Ιταλία, στην Νάπολη, πόσο έφτασε ο υδράργυρος, κύριε Παπαγιαννάκο, λέτε? 48. Εντάξει, φαντάζομαι για λίγα λεπτά. 48 βαθμούς Κελσίου όμως, πολύ ζέστη. Ένας καύσωνας ο οποίος συνεχίζει να σαρώνει την Ευρώπη και έχει αφήσει απ' έξω τη χώρα μας. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχουμε ζέστη φέτος. Έχουμε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ήπιο. Πάρα πολύ ήπιο. Έχουμε μείνει ανεπηρεαστοί από όλο αυτό και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή κάποιο κοντινό καλοκαίρι να μην έχει κάνει σαραντάρι σε αυτήν εδώ την πόλη. Είναι φοβερό. Πολωνία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και εκεί. Ουγγαρία 42 βαθμούς Κελσίου. Στη Βουδαπέστη 42. Ναι. Στο μεταξύ, Ούγγροι και Ρουμάνοι έχουν ένα μεγάλο ενεργειακό ζήτημα να αντιμετωπίσουν τώρα. Λόγω της ξηρασίας έχει μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ακούτε, και αυτό όλοι εκτιμούν πως θα επηρεάσει η ξηρασία, δηλαδή, και αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας θα επηρεάσει συνολικά τις τιμές της ενέργειας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπεις τώρα πόσο απροετοίμαστη είναι η Ευρώπη να αντιμετωπίσει και αυτή την κρίση, την κλιματική κρίση. Πόσο απροετοίμαστη, ρε παιδί μου, και πώς αυτή η κρίση είναι πολυεπίπεδη και επηρεάζει προφανώς και τα ενεργειακά, τα επηρεάζει. Και εδώ αποκαλύπτονται σοβαρές αδυναμίες και σε σχέση με τις υποδομές που υπάρχουν στην ανεπτυγμένη κεντρική Ευρώπη, υποτίθεται, στα συστήματα υγείας, στην παραγωγή ενέργειας, στα δίκτυα μεταφορών. Δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν στις κυβερνήσεις, ειδικά των μεγάλων χωρών της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία,
όταν

επί της ουσίας ανέβαλαν τις όποιες αποφάσεις για το μέλλον, ενώ εδώ είναι εμφανές πως τα προβλήματα σου χτυπούν την πόρτα και σου λένε φίλε, αποφάσεις πρέπει να λάβεις τώρα για όλα αυτά. Πρέπει να λάβεις τώρα. Για να μην πω χθες, έπρεπε να έχουν ληφθεί αποφάσεις, τώρα πρέπει να ληφθούν σε πρώτο χρόνο. Αλλά να ήταν μόνο αυτή η κρίση την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς η Ευρώπη. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά και στην πορεία της εκπομπής, διότι η επικαιρότητα είναι πλούσια, παιδιά, αυγουστιάτικα σήμερα. Και για την Ιταλία, επανέρχομαι στην αγαπημένη μας Ιταλία. Πολλός Έλξης και πολλών Ελλήνων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένας συναγερμός και μια προειδοποίηση προς τον πληθυσμό της χώρας που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της επικράτειας από την Τεργέστη στα βορειοανατολικά, κύριε Παπαγιαννάκο, μέχρι το Παλέρμο και τη Σικελία. Ότι υπάρχει δηλαδή ένα σοβαρός κίνδυνος για την υγεία γενικά του πληθυσμού και όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες από αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Μιλάμε για άνω των 40 βαθμών Κελσίου για πάρα πολλές ημέρες. Εκεί στην Ιταλία, που οδήγησε τις Ιταλικές αρχές σε μια αναδιαμόρφωση και των ωραρίων δημοφιλών τουριστικών αξιοθέατων. Δεν μπορείς να πας μέρα μεσημέρι να επισκεφτείς εμβληματικά μνημεία όπως είναι το Κολοσσέο ή το Πάνθεον στη Ρώμη. Έχετε πάει εσείς κύριε Παπαγιαννάκο σε αυτά, 100 φορές έχει πάει ο άνθρωπος. Δηλαδή και μπράβο του. Λογικό. Ναι, μάλιστα στο Κολοσσέο διαβάζω στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης πως στις εισόδους του Κολοσσέου τοποθέτησαν ανεμιστήρες με σύστημα νεφοποίησης. Λοιπόν, να σου πέφτει και λίγο νεράκι εκεί, να δροσίζεσαι, ενώ ενισχύθηκαν και οι υγειονομικοί σταθμοί πρώτων βοηθειών. Ναι, τι να κάνεις. Λοιπόν, ως προς την ενέργεια, η Ουγγαρία ανακοίνωσε για μία ακόμη μέρα πως μειώνει την παραγωγή ρευματός της. Αυτά λόγω της υποχώρησης της στάθμης του Δούναβη σε επίπεδα ρεκόρ, που η υποχώρηση αυτής της στάθμης επηρεάζει σοβαρά τη δυνατότητα να λειτουργεί ο ένας και μοναδικός πυρηνικός σταθμός που διαθέτει η χώρα. Αυτά και σε όσους, ξέρετε, βλέπουν ως λύση στα ενεργειακά προβλήματά μας την πυρηνική ενέργεια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να που η φύση έρχεται και δίνει, θα λέγα εγώ, μια ξεκάθαρη απάντηση. Μακάρι η λύση να ήταν με το να φτιάχνεις μόνο έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Η λύση δεν είναι εκεί. Για τη Γερμανία σας τα έχω πει, τα είδα άλλωστε η δισόμαση, τα είδα με τα μάτια μου, ότι έχουν στερεύσει εκεί τα ποτάμια και γενικότερα, αν θέλετε, να σας μεταφέρω και εγώ αυτό που μου είπαν οι Γερμανοί, ότι υπάρχει μια ευρύτερη ανησυχία που δεν περιορίζεται μόνο στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, στις ζωές των ανθρώπων, στην καθημερινότητά τους και στην οικονομία. Υπάρχει μια ανησυχία των Γερμανών πως τα δύσκολα σε επίπεδο οικονομίας είναι μπροστά τους. Ότι πάνε δηλαδή να ζήσουν κάτι σαν αυτό που ζήσαμε εμείς με τα μνημόνια και τη χρεοκοπία. Δεν είναι και πολύ αισιόδοξη ανάγνωση των πραγμάτων από τους ίδιους τους Γερμανούς, να ξέρετε. Λοιπόν, ανησυχούν πάρα πολύ για το μέλλον τους και βλέπουν και οι ίδιοι ότι αυτό το πολύ καλό βιωτικό επίπεδο το οποίο είχαν διασφαλίσει τις τελευταίες δεκαετίες θα είναι πολύ δύσκολο να το έχουν τα επόμενα χρόνια. Για να δούμε, εκτός και αν ληφθούν γενναίες αποφάσεις. Τώρα ο κύριος Μέρτς, που να τις λάβει αυτές τις γενναίες αποφάσεις. Κομματάκι δύσκολο, το βλέπω. Λοιπόν, αυτά σε σχέση και με το τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, που ο καύσωνας σπάει τα θερμοκρασιακά ρεκόρ το ένα μετά το άλλο, παιδιά, σε πάρα πολλές χώρες. Γίνεται ένας κακός χαμός.

στα δικά μας τώρα και στα των πυρκαγιών. Βεβαίως θα ακούσουμε και ηχητικά σε σχέση με την επόμενη μέρα και πόσο γρήγορα θέλει η κυβέρνηση να τρέξουν οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που έχασαν το βιός τους εκεί, στην Δυτική Αττική και τη Βιωτία και σε άλλες περιοχές της χώρας προφανώς. Χθες είχαμε να οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης ο ένας, δήμαρχος, ο οποίος βεβαίως συνελήφθη εξαιτίας

της εμπλοκής του στην υπόθεση της πυρκαγιάς, επειδή είναι ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που εγκατέστησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μαζί του και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου έχουν ασκηθεί σε βάρος τους ποινικές διώξεις για πολύ σοβαρά κακουργήματα, να ξέρετε, συμπεριλαμβανομένου εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο και πρόκλησης βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή, τι υποστήριξαν. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία, ξέρετε ποιο είναι, πως κατά την απολογία τους αποθεώθηκαν από κόσμο. Ήταν εκεί απ' έξω πολίτες και τους αποθέωναν. Αυτό, παιδιά, μόνο σαν, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, δήμαρχος και ένας μηχανικός, φαντάζομαι μηχανικός είναι ο άνθρωπος, αυτός ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, οι οποίοι φέρονται να είναι οι υπεύθυνοι, αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν μια τόσο μεγάλη φωτιά, η οποία κατέκαψε 110-120 χιλιάδες στρέμματα, δάσους, έκαψε καμιά 200 σπίτια, να αποθεώνονται από κόσμο. Να αποθεώνονται. Η βλακεία είναι ανίκητη, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τι να πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Με αυτά που βλέπω και με αυτές τις αντιδράσεις που βλέπω από συμπολίτες μας. Προφανώς και η δικαιοσύνη θα έχει τον τελευταίο λόγο και θα κρίνει, αλλά εδώ υπάρχουν στοιχεία πολύ συγκεκριμένα τα οποία έχουν παρουσιαστεί και μέσα από το ρεπορτάζ του Sky όλες αυτές τις ημέρες, σας τα έχουμε παρουσιάσει. Δηλαδή, μην πηγαίνουμε τώρα με συνεχώς και στα άλλο άκρο, προφανώς θα αποφανθεί δικαιοσύνη, περιμένουμε. Εμείς εδώ δεν είμαστε να κάνουμε τον δικαστή Dredd, να καταδικάζουμε ανθρώπους, όμως όταν τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, άποψη δεν έχουμε για αυτά τα άτομα, προφανώς και έχουμε. Ότι είναι υπεύθυνα για αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που υπέστη στη χώρα μας για ένα ακόμη καλοκαίρι. Όμως βλέπεις συμπολίτες μας να είναι έτοιμοι να σηκώσουν αυτόν τον δήμαρχο στους ώμους τους. Ναι. Και βεβαίως να τον επανεξελέξουν κιόλας με φοβερά ποσοστά, να πάρει 50, 60, 70%. Δεν είναι. Όλα πιθανά είναι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όλα πιθανά. Όλα πιθανά. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες να πληρωθούν οι άνθρωποι τουλάχιστον από πλευράς ελληνικής πολιτείας. Αυτό είναι μια υποχρέωσή της. Δεν κάνει χάρη στους ανθρώπους. Δεν κάνει χάρη. Θα πρέπει γρήγορα να τρέξουν αυτές οι διαδικασίες. Θα σας πω τι έγινε και με τις αυτοψίες. Πράγματι, βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχε εξαγγελθεί κινούμαστε, δηλαδή χθες οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν και έχουμε και μία πρώτη εικόνα για το μέγεθος των ζημιών. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, σε μία ακόμη εξέλιξη που είναι, θα λέγε κανείς, ιδιαίτερο σημαντική, χθες μεταφέρθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Θυμίζω πως εκκρεμούσε η εκδοσή της από τη Βρετανία. Είχε ζητηθεί από τις ελληνικές αρχές διότι έχει ανακοινήσει το όλο θέμα η ελληνική πολιτεία και πάλι μέσα από μια έρευνα την οποία έχει κάνει το ελληνικό FBI, η ελληνική αστυνομία. Και μένει να δούμε αν θα στοιχειοθετηθούν αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές και μπλέκουν την 46χρονη και άλλα δύο άτομα, θυμίζω, με την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το μακρινό 2010. Να δούμε αν θα έχουμε την εξυκνίαση αυτής της υπόθεσης, έστω και μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Η γυναίκα αυτή θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όπως διαβάζω, μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Στη συνέχεια, για να έχετε πλήρη εικόνα της δικαστικής διαδικασίας που ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα παραπευθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει και την υπόθεση. Αυτά, διότι θέλω πάντα να σας ενημερώνω και για τα νεότερα που έχουμε και έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, διαφημίσεις θα έχουμε ευθύς αμέσως, όχι τίποτα, G-Force. Δεν πουλάμε, κύριε Παπαγιαννάκο, αυγουστιάτικα, δεν πουλάμε. Δεν πουλάμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πω ότι θα είναι μαζί μας μετά τις 7.30 ο Πάσος Μανδραβέλης, καλός συνάδελφος, αρθρογράφος της εφημερίδας Καθημερινή. Και αυτός, όπως και εμείς,

0: δεν διακοπάρει τέτοιες ημέρες. Με τις υγείες μας, παιδιά, όλοι όσοι εργαζόμαστε τέτοιες ημέρες, θα σχολιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας. Τι είδαμε, τι ακούσαμε, τι μας έκανε εντύπωση. Κινείται το πράγμα, παρότι το σενάριο για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο έχει πάει ήδη στο κουβά. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχει πάει ήδη στο κουβά. Προετοιμαστείτε για Απρίλιο-Μάιο. Ο κύβος ερήφθη, λοιπόν. Και τώρα θα πέσει και ο άλλος κύβος, κύριε Παπαγιαννάκο, με τους τίτλους των ειδήσεων της κυρίας Πασχαλίδη. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Πολυκράτου στο ύψος του Μοσχάτου. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με βιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες μια 75χρονη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή μέρες μετά την εξαφάνισή της. Πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο ξεκινά από σήμερα στο Περτορίκο ώστε να αντιμετωπιστεί έντονη ξηρασία στο νησί. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σα. Συνεχίζουμε μουσικώς με Travis και Gaslight. Την καλημέρα μου στον λέω πολλά ψέματα. Να είσαι καλά, ωραίο με το τραγούδι, πολύ ωραίο. Αλλά και εγώ είμαστε, αλλά τι να κάνουμε, να μην το διασκεδάσουμε όσο μπορούμε και όσοι μπορούμε. Λέω πολλά ψέματα, ε. Γεια σου Μάκη, καλημέρα. Για τις διαδοχικές εκρήξεις χθες στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας, η ΔΕΗ πήρε θέση, ποινικές ρήτρες δεν υπάρχουν για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να υπάρχουν, έχεις δίκιο. Μεγάλο θέμα αυτό το οποίο επισημαίνει ο φίλος ακροατής, πράγματι για το οποίο μας ενημέρωσε χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας ο Χρήστος Στρατουλάκος, άνθρωπος μας, ό,τι θέμα προκύπτει στην Δυτική Ελλάδα. Είχαμε κυρίες και κύριοι, δεν το έχετε παρακολουθήσει, τα ξημερώματα της Πέμπτης, διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας. Στον υποσταθμό της ΔΕΗ εκεί λοιπόν αυτές οι εκρήξεις, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιείται και να σπέβδει άμεσα. Έσπευσαν γρήγορα ισχυρές δυνάμεις, και αυτό γιατί η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις σε χορτολιβαδική και δασική έκταση δίπλα στον υποσταθμό. Οπότε πήγαν εκεί να σβήσουν την φωτιά. Υπήρξαν και πτώσεις ηλεκτροφόρων καλωδίων, όπως μαθαίνουμε. Και υπήρξε κίνδυνος να επεκταθεί σε πολλά χωριά του κάμπου της Άρτας η φωτιά αυτή. Επίσης, πάρα πολλές περιοχές μαθαίνω πως έμειναν για πολλές ώρες χωρίς ρεύμα. Ναι, τώρα βεβαίως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως. Αυτή είναι η νεότερη εικόνα που έχουμε. Και ανακύπτει για μία ακόμη φορά το θέμα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το δίκτυο του ΔΔΕ. Το δίκτυο του ΔΔΕ και οι γενικότερες υποδομές της ΔΕΗ. Ένα πάρα πολύ παλιό δίκτυο. Οι όποιες προσπάθειες εξυγχρονισμού του γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ξέρω. Και μία δυσκολία που έχει ο ΔΔΕ, το συνδέω τώρα αυτό και με τις φωτιές, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει κατά καιρούς το ανακριτικό της πυροσβεστικής, δεν τα λέει αυτά ο Κυρκυλής, η πυροσβεστική τα λέει, οι αρμόδιοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων για να καταλήξουν στα αίτια των πυρκαγιών. Πάρα πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου βλέπεις ότι είναι κάποιο στήλος της ΔΕΗ, κάποια καλώδια από τα οποία έχει ξεκινήσει η όποια φωτιά και εδώ στην Αττική και στην περιφέρεια. Όμως ο ΔΔΕ πάντα έχει μια αδυναμία να αναλάβει την όποια ευθύνη. Δεν φταίει ποτέ και πουθενά ο ΔΔΕ. Ποτέ και πουθενά. Τώρα εδώ δεν ξέρω λεπτομέρειες και αν μιλάμε ξεκάθαρα για υποσταθμό της ΔΕΗ και δεν αφορά τον ΔΔΕ σε ό,τι έχει να κάνει με την έκρηξη αυτή. Θα αναλάβει υπηρεσία να διερευνήσει, φαντάζομαι, και αυτή την υπόθεση, αλλά έχει δίκιο και ο φίλος που λέει για ποινικές ρήτρες όταν μιλάμε για ζημιές και σε καλλιέργειες και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον μας, το οποίο το έχουμε μαγαρίσει, παιδιά, τα τελευταία χρόνια. Γεια σου, Σωτήρη Τριφυλάρα. Καλημέρα, Λεβέντη. Ξέχασες τι έκαναν με τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα που σκότωσε 5 γυναίκες. Αλήθεια, με αυτούς έγινε κάτι. Με κρεμή. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, φίλε μου. Δεν έχουμε νεότερα. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Πιστέα ακροατή του Γιώργου Ψάλτη. Δεν είσαι δικός μου, του Γιώργη του Γέροντα είσαι. Είναι στο Βόρειο Πόλο, αποκαλύπτει ο Κώστας Παπαδάκης. Σιγά μην έχει πάει και στο διάστημα και στη σελήνη με τον Έλον Μάσκ. Κόψε κάτι. Γεια σου, Ιάννη Κιμιονή. Να είσαι καλά την καλημέρα μου. Όχι μόνο δήμαρχο και μηχανικό, αλλά και τον απατεώνα ιδιοκτήτη της Βιολάντα μετά τον θάνατο τόσων γυναικών υπαλλήλων. Ζητοκράβγαζαν, καλά πάμε. Ναι, ως προς τους χαρακτηρισμούς, καλό θα ήταν να λείπουν. Αλλά γενικότερα, ναι, είδες και εκεί τι υποδοχή. Υποδοχή ήρωα είχαμε και τότε, ναι. Δεν έχεις άδικο. Ο Αλεχάνδρο, μιας και μιλάς για κοινή λογική, υπάρχει ένα λεωφορείο 052, ξεκινά από τα Κτέλ Κηφισού και κάνει μόνο μία στάση πριν φτάσει στο μετρό Ελαιώνα, όπου και αποβιβάζει, επιβιβάζει και επιστρέφει στα Κτέλ χωρίς ενδιάμεση στάση. Εξαιρετικά βολικό τακτικό και το χρησιμοποιούν όλοι, Έλληνες και τουρίστες, στη στάση τέρμα που κάνει στο μετρό Ελαιώνα, στην οδό Μαρκόνη, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο πεζοδρόμιο.

Δεν προνόησε κανείς να δημιουργηθεί μια εσοχή ώστε να σταματά χωρίς να ενοχλεί τη μία λωρίδα κυκλοφορίας της Βαρκόνη που μετά γίνεται Αγία Άνης και είναι η χαρά του φορτηγού των Πούλμαν και των ΚΤΕΛ που από εκεί φεύγουν για Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Καθημερινά κομφούζιο, κόρνες νεύρα, κάνεις ένα καλό με την κυκλική γραμμή και το κάνεις λάθος. Μάλιστα. Πολύ εύστοχη επισήμανση για ένα θέμα το οποίο δεν γνώριζα, Αλεχάνδρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Δήμα από την Καλυθέα. Την καλημέρα μου και σε σένα. Πάλι ακούσαμε για βαθύ κράτος που αν υπάρχει δεν νικήθηκε στα 7 χρόνια του Μητσοτάκη. Θα τα ακούσεις σε λίγο και από εμένα. Πήγε να κάνει εκεί τα εγκαίνια της ενσωμάτωσης του συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ο πρωθυπουργός μας. Και τα από όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον στα αυτιά τα δικά μου ακούγονται κομικά για έναν πρωθυπουργό που μπαίνει στον 8ο χρόνο στον οποίο βρίσκεται στο τιμόνι αυτής εδώ της χώρας, αλλά τέλος πάντων. Γεια σου Δημήτρη μου, ο Δημήτρης Κυλάκος στην ακρόασή μας για ένα ακόμη πρωινό, να είσαι καλά. Καλή εργασία φίλε μου. Τελευταία μέρα στη δουλειά, από Δευτέρα άδεια μέχρι και 24 Αυγούστου. Να τη χαρείς την άδειά σου Δημήτρη μου, να τη χαρείς, να την απολαύσεις και εννοείται να ξεκουραστείς. Λοιπόν, έχουμε και μία φωτιά στο Μοσχάτο, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να ξέρετε, στην Οδό Πειραιώς. Το κτίριο αυτό έχει ήδη υποστεί πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές ζημιές. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν φαίνεται πως η φωτιά αυτή είναι κάτι το σοβαρό. Φαίνεται πως είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

0: πάμε τώρα, πάμε στα των πυρκαγιών. Οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν χτες στις πυρόπληκτες περιοχές, κυρίες και κύριοι. Γρήγορα κινήθηκε αυτή η διαδικασία και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ως προς το αποτύπωμα που αφήνουν πίσω τους αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές σε Βιωτία και Δυτική Αττική, νομίζω και από τα επίσημα στοιχεία είμαστε εκεί που αναμέναμε. Μιλάμε για αυτοψίες που έγιναν σε 325 κτίρια, έτσι, και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κατανέμονται σε κατηγορίες ανάλογα με τις ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί τα κτίρια και ανακατηγορία επικινδυνότητας, αν είναι να πέσει το κτίριο ή όχι. Δηλαδή, αν θα πρέπει να υπάρξει, αν θα χαρακτηριστεί κόκκινο το κτίριο, όπως έγινε σε αρκετές περιπτώσεις, θα πρέπει να γκρεμιστεί και να χτιστεί από την αρχή. Μιλάμε για 84 τέτοια κτίρια κόκκινης κατηγορίας, μεγάλους αριθμούς, 65 κίτρινης κατηγορίας και 57 πράσινης κατηγορίας στις δύο επόμενες κατηγορίες. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν χρειάζεται να τα γκρεμίσουν, δεν έχουν καταστραφεί όλος καιρός, έχουν υποστεί ζημιές από τις φωτιές. Δεν είναι τόσο σοβαρή κατάσταση όσο στα κόκκινα κτίρια. Συνολικά μιλάμε για 118 κτίρια, αν συνυπολογίσουμε και τις αυτοψίες που έκανε η υπηρεσία, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών που βρέθηκαν και σε άλλες περιοχές. Διότι, ξαναλέω, δεν έχουμε πυρόπληκτες περιοχές, μπορώ εδώ στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, έτσι. Απλώς ο μεγαλύτερος όγκος των καταστροφών είναι εκεί. Έχουμε και σε Αχαΐα και σε Αργολίδα και στο Ρέθυμνο, που είχαμε και εκεί μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Και από Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία, έτσι, με την κατάθεση ηλεκτρονικώς των φακέλων και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τους πληγέντες, με τους Δήμους να αναλαμβάνουν το έργο της διεκπαιρέωσης αυτής της διαδικασίας. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και με το περιβάλλον μας. Χθες έκανε κάποιες σχετικές ανακοινώσεις ο κύριος Παπασταύρο, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είπε πως μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά έργα. Κρίσιμο και αυτό, να μην έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Θυμάστε, προ αυτών των μεγάλων πυρκαγιών, και ενώ δεν είχαμε τέτοιες φωτιές, τι είχε γίνει στην Μάνδρα, σε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Θυμάστε τι είχε γίνει. Ας ελπίσουμε να είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι τον προσεχή χειμώνα. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε τον σχεδιασμό των δράσεων του Υπουργείου για την αποκατάσταση στις πυρόπληκτες περιοχές, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσής του και θα επιστρέψουμε εδώ για να τη σχολιάσουμε.
1: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των

0: οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
1: Ωραία όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Παπασταύρου, κύριε Υπουργέ. Να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και το οικοσύστημά μας, το οποίο κρίνει ο Υπουργός ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, συγγνώμη, κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι να προστατεύσουμε, αφού τώρα τελείωσε το πράσινο στην Αττική. Τι έχει μείνει δηλαδή για να προστατεύσουμε. Στα σοβαρά εγώ το ρωτάω. Δεν κάνω καμία πλάκα. Έχει μείνει κάτι να προστατεύσουμε. Σήμερα που μιλάμε δηλαδή, είμαστε στις 7 Αυγούστου, είναι το Σωτήριο έτος 2026. Τώρα είναι αργά κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Τώρα είναι πολύ αργά. Τώρα το οικοσύστημα κάηκε εκεί στη Δυτική Αττική, καταστράφηκε ο Κυθερώνας, το Όρος Πατέρας, οι περιοχές εκεί, το Πόρτο Γερμενό και αυτές έχουν υποστεί μια ολοκληρωτική περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν σώζεται η κατάσταση πια. Δεν σώζεται. Και από τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία τα είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky για τα δάση μας τι έχουν υποστεί. Όταν σχεδόν το 60% των δασών σου στην Αττική έχει καταστραφεί τα τελευταία 10 χρόνια, τι να συζητήσουμε. Τι να προστατεύσουμε τώρα. Κάει και το πράσινο στην Αττική, τελείωσε τη μάχη, τη χάτη. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι να προστατεύσουμε αφού τώρα τελείωσε το πράσινο στην Αττική. Τι έχει μείνει δηλαδή για να προστατεύσουμε. Στα σοβαρά εγώ το ρωτάω. Δεν κάνω καμία πλάκα. Έχει μείνει κάτι να προστατεύσουμε. Σήμερα που μιλάμε δηλαδή, είμαστε στις 7 Αυγούστου, είναι το Σωτήριο έτος 2026. Τώρα είναι αργά κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Τώρα είναι πολύ αργά. Τώρα το οικοσύστημα κάηκε εκεί στη Δυτική Αττική, καταστράφηκε ο Κυθερώνας, το Όρος Πατέρας, οι περιοχές εκεί, το Πόρτο Γερμενό και αυτές έχουν υποστεί μια ολοκληρωτική περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν σώζεται η κατάσταση πια. Δεν σώζεται. Και από τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία τα είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky για τα δάση μας τι έχουν υποστεί. Όταν σχεδόν το 60%

0: Δεν σώζεται. Και από τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία τα είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky για τα δάση μας, τι έχουν υποστεί. Όταν σχεδόν το 60% των δασών σου στην Αττική έχει καταστραφεί τα τελευταία 10 χρόνια, τι να συζητήσουμε. Τι να προστατεύσουμε τώρα, κάει και το πράσινο στην Αττική, τελείωσε τη μάχη, τη χάσαμε. Συγγνώμη που εμφανίζομαι τόσο απεσιόδοξος αυτό το πρωινό Παρασκευής. Εγώ ξέρετε ότι είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Αλλά εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και πρέπει και η κυβέρνηση με ειλικρίνεια να παραδεχθεί πως αυτά τα 7 χρόνια που έχει διοικήσει τη χώρα δεν ήταν στις προτεραιότητές της η προστασία του περιβάλλοντος. Δεν ήταν. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν ήταν στις προτεραιότητές της αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Θα κριθεί για ό,τι κάνει. Όμως αυτά τα 7 χρόνια να τα βάλουμε κάτω, δεν είδες να λαμβάνονται πρωτοβουλίες υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, γενναίες πρωτοβουλίες. Το αντίθετο θα έλεγα. Βλέπαμε σε πολλές περιπτώσεις να επικροτεί την αυθαιρεσία και στις παραλίες και στους αγιαλούς και στα δάση μας. Να φέρνει νόμους με τους οποίους μπορούσε κάποιος να παρακάμψει την όποια διαδικασία και να καταστρέψει και άλλο το περιβάλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος Λευτέρης Σταματόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος, τον συμβουλευόμαστε όταν έχουμε τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές. Ακούστε τι είπε για τις επιπτώσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι στην Αττική από εδώ και πέρα, μετά και αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή στη Δυτική Αττική.
1: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το Ρεγκαλοπέδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά. Και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
0: Οπότε ξαναλέω, τι να προστατεύσουμε. Δεν έχει μείνει κάτι να προστατεύσουμε. Ας κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους αυτά που πρέπει να κάνει για να μην πλημμυρίσουν οι άνθρωποι, όσοι έχουν τα σπίτια τους και δεν έχουν καταστραφεί από τη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική τον προσεχή χειμώνα. Και ας αφήσουμε τα ωραία λογάκια για το οικοσύστημα, το οποίο είναι προτεραιότητα και θέλουμε να το προστατεύσουν. Πάει το οικοσύστημα. Αποδήμησε. Να ακούσουμε εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση πάνω στις τάχτες. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμη είναι. Έχουμε όμως δηλώσεις. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Σοφιανό από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τον κύριο Σαουλίδη, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε αυτά και επιστρέφουμε, κύριε Παπαγιαννάκου.
2: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα Καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
3: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης. Τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
4: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
5: Απένταξη των Καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση, κοινοβουλευτική ερώτηση ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
0: Δηλαδή το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι καταλαβαίνω είναι τα εναέρια μέσα και τα Καναντέρ. Συγγνώμη, τα θέματα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών δεν είναι τα σημαντικότερα. Τι μπορώ να καταλάβω. Ξέρετε, στέκομαι και μου προκαλεί αλγινή εντύπωση, διότι άκουγα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει τα ίδια και να βάζει και ένα θέμα μάλιστα που έχει να κάνει με τον συντονισμό των εναέριων μέσων τις ημέρες των φωτιών στη Δυτική Αττική. Ότι να μας πει η κυβέρνηση, η πυροσβεστική κυβέρνηση, τι να σου πει, σου πει η πυροσβεστική αρμοδίως, αν είναι να σου πει κάποιος, θα σου πει η πυροσβεστική, δεν θα σου πει η κυβέρνηση. Λοιπόν, για επιχειρησιακά θέματα δεν απολογείται η κυβέρνηση, απολογείται ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, όσοι συντόνιζαν την επιχείρηση. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν πέταξαν τα Καναντέρ. Σου λέει δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Λυσομανούσε εκεί, είχε 8 μποφορά, αλλά εσύ ως αντιπολίτευση. Είτε ως αξιωματική αντιπολίτευση

0: το Πασόκ ή το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει αυτήν εδώ τη χώρα. Θεωρείς πρωτευούση σημασία στο θέμα των εναέριων μέσων. Δηλαδή, τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Ίσως εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι καλά, ίσως εγώ έχω λάθος άποψη για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές και την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά με τα εναέρια μέσα δεν το λύνεις το θέμα. Φέρτε άλλα 30 Καναντέρ. Φέρτε τα καινούρια που μας φτιάχνουν οι Καναδοί. Που δεν θα επιχειρούν τη νύχτα. Μην διακινείται και αυτός ο μύθος, τον οποίον τον κατέριψε εδώ προημερών ο κύριος Καραϊωσήφιδης, ο Φέδωνας. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν αυτά τη νύχτα. Έτσι. Μπορούν να πετάξουν, να βοηθήσουν κάπως, να δουν και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν και κάποια ρήψη μπορούν να πραγματοποιήσουν υπό όρους και προϋποθέσεις πολύ συγκεκριμένους. Δεν είναι αυτή η λύση στο πρόβλημά μας. Η λύση είναι η πρόληψη. Να γίνουμε μια κανονική χώρα που θα είναι τα οικόπεδα και τα δάση καθαρισμένα σε μια πολύ καλή κατάσταση. Που θα παραπέμπει σε χώρα του δυτικού κόσμου. Αυτή είναι η λύση. Και αυτά τα θέματα για μένα θα έπρεπε να έχει προτάξει αντιπολίτευση και να κάνει ιδρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Διότι, ξαναλέω, το περιβάλλον ποτέ δεν ήταν προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα ίδια θέματα.
1: Το κράτος και η κρατική μηχανή επιμένουν να μην προστατεύουν ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις περιουσίες, ούτε τα δάση.
0: Τη λύση την έχει ο Στέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι αυτή, κύριε Παπαγιαννάκο? Υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση για τους ιδιοκτήτες σπιτιών και επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές, όπως το Πόρτο Γερμενό. Σωστά τα λέτε, κύριε Πέτσα. Όταν γίνετε κυβέρνηση θα τα εφαρμόσετε αυτά, φαντάζομαι. Θα έχετε τη γενναιότητα να πάρετε τέτοια μέτρα και βεβαίως λογικό να προτείνει τέτοια μέτρα ο κύριος Πέτσας και ας τα προτείνει και η κυβέρνηση, αφού αποτυχάνει η κεντρική πολιτεία να προστατεύσει τους πολίτες της και βεβαίως στη συνέχεια να τους βοηθήσει να χτίσουν από την αρχή τα σπίτια τους. Ας πάμε στους ιδιώτες, παιδιά.
2: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα, και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμετάλλευσεις.
0: Το έχει προτείνει, λέει ο κύριος Πέτσας, λες και δεν είναι στην κυβερνητική πλειοψηφία. Τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά σε σχέση με τις φωτιές. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα πάμε στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Βρε, καλώς τα παιδιά. Ποια είναι τα παιδιά, κύριε Παπαγιαννάκο? Οι φίλοι μας, οι γείτονές μας, οι Τούρκοι. Έχουμε μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά F-16 τις τελευταίες ημέρες του εναέριου χώρου της χώρας μας, της Ελλάδας. Και αυτό προφανώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει ως μια σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας των γειτόνων μας. Είχαμε καιρό να τα δούμε αυτά. Ενδεχομένως να το συνδέσει κανείς και με τις υπογραφές που έπεσαν σε αυτή τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τη γαλλική επενδυτική εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, την Meridiam, για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μια κίνηση πολύ σημαντική από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να αποκτήσει αυτό το έργο και πάλι δυναμική, να ολοκληρωθεί. Ξαναλέω, τα λέγαμε και χθες, έργο πολύ σημαντικό και για μας από γεωπολιτική σκοπιά, αν το δεις. Πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτό το έργο, διότι δεν πρέπει να μένουμε στα λόγια, λοιπόν, να είμαστε μόνο φρουφρού και αρώματα όταν μιλάμε για κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε απέναντι στην Τουρκία και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Πρέπει να βγαίνουμε και μπροστά και με τέτοιες κινήσεις και στις πράξεις να βλέπεις ότι γίνονται πράγματα. Όταν γίνονται τέτοια μεγάλα project θα πρέπει πάση θυσία να τα στηρίζουμε, να μην περιμένουμε κάθε φορά από την Ευρώπη, η οποία είναι και απούσα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή Πόντιος Πιλάτος. Και εδώ γίνεται ένας έξυπνος ελιγμός, θα έλεγα εγώ, συμμαχία και με τους Γάλλους, προφανώς έχοντας συμφωνήσει σε πρώτο χρόνο με τον Εμμανουέλ Μακρόν να υπάρξει εμπλοκή και αυτής της μεγάλης γαλλικής εταιρείας, ώστε να ενισχυθεί το αποτύπωμα αυτής της συμφωνίας απέναντι στην Τουρκία, διότι περί αυτού

0: πρόκειται, δεν είναι κάτι άλλο. Ακούμε τον κύριο Παπασταύρου, τι είπε για αυτή τη συμφωνία χθες μιλώντας στην ΕΡΤ.
1: Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, mm-hmm. που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούς, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη. Αυτό απαντάει και σε όσους είχαν δεύτερες σκέψεις αν το έργο είναι σωστό, αν το έργο βγαίνει, αν το έργο αξίζει να προχωρήσει.
0: Και ο Κωνσταντίνος Φίλης ως προς την ανάλυση αυτής της συμφωνίας και την ευρύτερη συμμαχία που έχουμε, θέλετε. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
2: Υπάρχει και μια αμυντική συμφωνία την οποία πρόσφατα ανανεώσαμε με τη Γαλλία.
3: Απολύτως.
2: Το άρθρο 2 της οποίας αναφέρει ότι η Γαλλία θα συνδράμει την Ελλάδα σε περίπτωση που η κυριαρχία μας τεθεί σε αμφισβήτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική σχέση με τους Γάλλους.

0: τώρα, χθες είχαμε την συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Προέδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Είπε πράγματα που αφορούν και το πώς θα πολιτευτεί η Νέα Δημοκρατία εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών, ποια είναι τα διακυβεύματα τα οποία θα βάλει. Φαίνεται εδώ πως θα υπάρξει ένας στόχος ο οποίος περιγράφηκε και χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, να κάνουμε τα επόμενα χρόνια ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα, το οποίο θα αφορά τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Βέβαια, καλό θα ήταν και ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, να γίνουν λιγάκι πιο συγκεκριμένοι. Εδώ τώρα βλέπεις ότι μεγάλες βιομηχανίες της υπόλοιπης Ευρώπης καταραίουν. Δηλαδή, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία καταραίει. Για άλλους λόγους τώρα που δεν είναι της ώρας να τους αναλύσουμε. Πώς εμείς θα έρθουμε να μπούμε σε αυτόν τον τομέα. Πώς θα ενισχύσουμε την εξαγωγική μας παρουσία. Δηλαδή, έχω πολλές απορίες πώς αυτό θα γίνει και πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ότι χρειαζόμαστε περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις και να μην είμαστε μόνο μια χώρα του τουρισμού που θα λέει στον μέσο γερμανό συνταξιούχο «Leave your myth in Greece, έλα εδώ», είτε να αγοράσει σπίτι για να μένεις εδώ τα καλοκαίρια και το χειμώνα, είτε λαδό να κάνεις τις διακοπές σου. Ναι, αυτό το θέλουμε όλοι. Πώς θα γίνει όμως αυτό, δεν ξέρω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενίσχυση των επενδύσεων.
1: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
0: Για το ίδιο θέμα, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος.
2: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές. Οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη μισθή για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
0: 9.30 εδώ στον ΣΚΑ 100,3 ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, θα ερωτηθεί και για όλα τα φλέγοντα θέματα, όπως για παράδειγμα τα θέματα της ακρίβειας, εννοείται, αλλά και για τις σχετικές ανακοινώσεις που έγιναν χθες αναφορικά με τη στόχευση της κυβέρνησης για ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανίας. Φεύγουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, φεύγουμε για να επιστρέψουμε μετά και το πρωινό μαγκαζίνο του ΣΚΑΙ 100,3 στο τιμόνι και σήμερα με Ράνια Πασχαλή.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky. Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον

0: Πόρτο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Σοπαν πως είμαι μπελαλής.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπαδά. Ένορκη διοικητική εξέταση διαταξή αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από φορτηγό σε περιοχή του Δήμου Σπάρτης κατά από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες, το φορτηγό εξετράπη τις πορείες του και χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο οδηγός του φορτηγού. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο ξεκινά από σήμερα το Περτορικό, ώστε να αντιμετωπιστεί έντονη ξηρασία στο νησί. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωτεινική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα το πρωί θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία είχε αναλάβει την υπόθεση. Να περάσουμε στις πρόσφατες πυρκαγιές, το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και τη θωράκιση των περιοχών, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον ίδιο εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε επίσης ότι σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Να τον ακούσουμε.
1: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων

0: προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
1: Στο Sky μίλησε και εδώ ο λόγος περιβαλλοντολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος για τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές. Να τον ακούσουμε.
2: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το εργαλοπαίδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά. Και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
1: Ολοκληρώθηκαν χθες συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα, τα περισσότερα και συγκεκριμένα 88 βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο ότι τα καναντέρ φέτος το καλοκαίρι δεν είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος για αυτό, διερωτήθηκε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Οικονόμου.
3: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
1: Στις κυρίως συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Παράλληλα, ένας 79χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε, ακόμα πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια και ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
1: Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική με καλύτερους μισθούς, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τις 7 προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα.
5: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη μισθή για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
1: Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον ενέργειο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια μέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη ενεχετίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Στο μονομελές πλημμυλιοδικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομής των ηλικιωμένων, απομακρύνεται το ενδεχόμενο ωστόσο της εγκληματικής ενέργειας. Οριστικά συμπεράσματα πάντως αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ένορκη διοικητική εξέταση διαταξή αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου είχε μεταφερθεί για προστασία.

0: Ερευνητική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή αρκετές μέρες μετά την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η 75χρονη εντοπίστηκε στις 24 Ιουλίου περιπλανόμενη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, έως ότου καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της και ασφαλής επιστροφή στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του τμήματος, η γυναίκα αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς. Στις 3 Αυγούστου, μετά από ενημέρωση πολίτη, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, διαπίστωσε ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου 5 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής. Μείωση του αριθμού τακτικών καπνιστών στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την πρώτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025. Αν και το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν καθημερινά καπνικά προϊόντα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, στο 22,6%, αποτελεί βελτίωση σε συγκρίση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία του 2022, όταν το αντίστοιχο μερίδιο ανερχόταν στο 24,2%. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πτώση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλικιακή ομάδα των Ελλήνων, μεταξύ 35 και 49 ετών, καθώς το ποσοστό των καπνιστών μειώθηκε από 35,5% το 2022 σε 28,3% το 2025. Στις διεθνείς εξελίξεις, ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο τύπου Brent διαμορφώνεται στα 83,4 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 78 δολάρια ανά το βαρέλι. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη, δήλωσε από το Βαλ γραφείο αναφερόμενο στο Ιράν. Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι είναι αβέβαιη, καθώς αν και ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην αυσιπλοεία. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτόριο ειδήσεων υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υπό συζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξέλιξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε η ίδια πηγή. Δύο νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ στα περίχωρα της Δαμασκού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας. Το γαλλικό πρακτορείο, επικαλούμενο τα κρατικά μέσα της χώρας, αναφέρει ότι η βόμβα εξεράγησε ένα μικρό λεωφορείο. Σοβαρό ατύχημα με δύο τραμ σημειώθηκε χθες σε πόλη της Δυτικής Γερμανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευση σταμάτησε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 7 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Η κατάσταση της υγείας τριών εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μετάδωσαν χθες αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στον ντρόν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε αρκά το βράδυ της Τετάρτης ότι το περιστατικό με τον ντρόν συνιστά μια υβριδική επίθεση και ανεβάζει το επίπεδο συναγερμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήταν από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορντέκα, ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα διάρκειας 6 ετών.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
3: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Pet Shop Boys, Domino Dancing, αυτά είναι. Και αυτοί βρήκαν το φετινό καλοκαίρι το δρόμο για την Αθήνα. Ένα πολύ ωραίο συναυλιακό καλοκαίρι το οποίο οδεύει προς το τέλος του. Με πολύ ωραίες συναυλίες και πολύ κόσμο να δίνει το παρόν.

0: Όπως ετοιμάζονται πολύ ωραία πράγματα σε αυτήν εδώ την πόλη. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Νότης Παπαγιαννά, Κωνσταντέξ, Δημήτρης Γιαννής στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μποραίτης στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-48-00-174 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα και σχόλιο διαδικτυακώς. Βεβαίως με βρίσκεται και στα social media, τα λέμε και εκεί αν θέλετε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής στο Instagram και X. Για πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να σας αφορά. Υπήρξε πριν από μερικές ημέρες μια ιστορική απόφαση, θα λέγει κανείς, από το πρωτοδικείο της Αθήνας αναφορικά με τα Airbnb. Ουσιαστικά η απόφαση αυτή του πρωτοδικείου προβλέπει πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα πρέπει να λογίζονται ως τουριστικά καταλήματα και όχι ως τόπος κατοικίας, και μάλιστα σε μια ιδιοκτήτρια εταιρεία που είχε αλλάξει την χρήση σε κάποια διαμερίσματα και από κατοικίες θα είχε μετατρέψει σε τουριστικά καταλήματα, σε Airbnb, επέβαλε διακοπή χρήσης και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση. Όλα αυτά βεβαίως θα ισχύουν εφόσον προβλέπονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, που σημαίνει τι? Ο κανονισμός της πολυκατοικίας θα είναι πλέον ένα ανάχωμα για όσους δεν θέλουν να δουν την πολυκατοικία τους να μετατρέπεται σε ένα άτυπο ξενοδοχείο. Ο κύριος Θέμης Μπάκας είχε την καλοσύνη να τα πούμε για αυτό το θέμα, διότι ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο της Αθήνας, ενδεχομένως αυτή η απόφαση να αλλάζει πολλά στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόντουσαν στις πολυκατοικίες το ζήτημα του Airbnb. Η συνύπαρξη, κύριε Μπάκα, ήταν ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Θυμίζω, ο Θέμης Μπάκας είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real E-Estates και μας βοηθάει πάντα για να αναλύσουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, τι λέτε για αυτή την απόφαση του πρωτοδικείου και τι έχετε καταλάβει εσείς ότι αλλάζει, κύριε Μπάκα?
1: Λοιπόν, πάμε ως εξής. Το βασικό μήνυμα: η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν καταργεί τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα. Αφορά μια συγκεκριμένη πολυκατοικία και ένα συγκεκριμένο κανονισμό. Η βραχυχρόνια μίσθωση στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι νόμιμη όταν τηρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, υπάρχει το μητρό βραχυχρόνια μίσθωση, έχουν πάρει αυτόν τον αριθμό από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, είμαστε σωστοί στις προλογικές υποχρεώσεις και καθώς και στην ισχύ σαν νομοθεσία. Δηλαδή, η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό το πώς λειτουργεί. Παράλληλα, το βασικό μήνυμα που έχετε αποφάσει εδώ είναι ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας μπορεί υπό προϋποθέσεις να περιορίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Δηλαδή κάθε υπόθεση εξετάζεται ξεχωριστά ανάλογα με τον κανονισμό, τα πραγματικά περιστατικά και την κρίση του δικαστηρίου. Το αναφέρω αυτό γιατί ένα χρόνο πριν είχαμε μια αντίθετη απόφαση από ένα άλλο δικαστήριο στο Ναύπλιο. Δηλαδή δεν αρκεί πλέον μια απόφαση μιας γενικής συνέλευσης. Δηλαδή η ένικη ή η γενική συνέλευση δεν μπορούν απλώς να αποφασίσουν ότι απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση. Απαιτείται να ισχύει ό,τι προβλέπει ο κανονισμός ή οι απαιτούμενες πλειοψηφίες πλέον που θα αλλάξουν και αυτές λογικά από Σεπτέμβριο μήνα και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και η νομοφωνία. Το να φέρω αυτό τον εξής λόγο. Σκεφτείτε κάτι. Οι πιο πολλοί κανονισμοί πολυκατοικιών στην Αθήνα και ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι δεκαετίες του 70. Ξέρετε, ουδέποτε θα ήταν λογικό το 70 να είχαν ουσιαστικά προβλέψει οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ότι ξέρετε κάτι, γιατί βάζουμε στον κανονισμό ότι θα παραγορευτεί η εκμετάλλευση τουριστική του ακινήτου.
0: Σίγουρα, αλλά εδώ είναι ευθύνη των κυβερνήσεων που δεν είχαν στις προτεραιότητές τους, θα έπρεπε να το είχαν. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τους κανονισμούς των πολυκατοικιών. Το όλο θεσμικό πλαίσιο, θέλω να πω, έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί. Δεν γίνεται τώρα να κινούμαστε με ένα πλαίσιο του 70, κύριε Μπάκα.
1: Συμφωνώ απόλυτα στο που λέτε. Γι' αυτό βλέπουμε το δικαστήριο, υπενθυμίζει το εξής δικαστήριο, αυτό το σημαντικότερο, ότι η ιδιοκτησία προστατεύεται, αλλά ασκείται με σεβασμό στα δικαιώματα των υπολείπων συνειδητητών. Τι σου λέω, ότι ναι, μπορείς ουσιαστικά να εκμεταλλεύεσαι το κινητό σου όπως εσύ επιθυμείς, αλλά πρέπει να σέβεσαι και τους υπόλοιπους συνειδιοκτήτες. Εδώ, ξέρετε κάτι, όσο θα περνάει ο καιρός και θα έχουμε και άλλες αποφάσεις από τα δικαστήρια, τότε θα υπάρξει και μια νέα νομολογία όσον αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το βασικό κανόνας όμως είναι πλέον ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας είναι αυτός που ορίζει πλέον τι μπορείς

0: να κάνεις το συγκεκριμένο ακίνητο ιδιοκτησία που μπορεί να έχεις ή ενδεχομένως αν μπορεί να αλλάξει αυτός ο κανονισμός. Διότι αυτή τη στιγμή κάποιος θα σκέφτεται τη μεριά του. Μα το σπίτι είναι δικό μου. Μα το σπίτι το αγόρασα εγώ, η ιδιοκτησία μου. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή πλαίσιο νομοθετικό που λειτουργούν τα χρόνια μισθώσει. Ποιο είναι αυτό που πει εμένα και θα κάνω το σπίτι μου. Νομίμως το έχω. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και οι άλλοι συνδιοκτήτες που σου λέει, ξέρεις κάτι, έχεις ένα σπίτι γεγραμμένος του άτομα εκλόγων μισθώσεων, αλλά με κατεβαίνουν κάθε δεύτερη μέρα διαφορετικά ζευγάρια, σέρνω τις βαλίτσες, μου χτυπάς ως ασέρ, μου δημιουργείς μεγαλύτερη χρήση των κοινόξεων χώρων, άρα αύξηση εξόδων και έχεις και τα μοιράζεις σε εμάς μετά.
1: Επηρεάζεται πάρα πολύ καθημερινότητα των ανθρώπων τώρα. Μη το συζητάμε αυτό καν τώρα. Δεν είναι κάτι το δεδομένο τώρα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί και κανείς αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Απλώς εδώ ξέρετε τι γίνεται. Έρχονται τα δικαστήρια να δώσουν τη λύση σε ένα θέμα που θα έπρεπε, επανέρχομαι εγώ, η κυβέρνηση να έχει δώσει τη λύση.
0: Θέλουμε ένα πλαίσιο
1: νομοθετικό. Ναι, το πλαίσιο δεν είναι σαφές για τα Airbnb. Αυτό είναι.
0: Το πλαίσιο τι λέει. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσει αυτού του προλογικού συντελεστέ, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει πυρασφαλιστήριο, πυρασφάλεια, να έχει συγκεκριμένου σημάδε εξόδου.
1: Οκ, okay, αυτά κύριε Μπάκα μου, ωραία όλα αυτά. Ναι, να τα έχει όλα αυτά όποιο θέλει να κάνει το ακίνητό του Airbnb. Ποιο αποφασίζει όμω. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι αν οι περισσότεροι πούμε όχι, και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνει χρήση.
0: Βέβαια δεν είναι που θα γίνει χρήση, γιατί μπορεί να πάει στο δικαστήριο από το πρώτο. Υπάρχει ένα άλλο δικαστήριο.
1: Ναι, θα πει ο άλλος είναι δικό μου το ακίνητο, γιατί μου λέτε όχι, θέλω να το κάνω. Θα προσφύγω κατά τη απόφαση τη συνέλευση τη πολυκατοικία.
0: Συγκρούνται ουσιαστικά δύο δικαιώματα.
1: Ναι.
0: Το δικαίωμα αξιοποίηση τη ιδιοκτησία και το δικαίωμα των υπολείπων στην ίδια κατοικία.
1: Mm.
0: Δηλαδή το δικαστήριο καλείται κάθε φορά να δει την ισορροπία μεταξύ αυτά τα δύο βασικά δικαιώματα. Τη αξιοποίηση τη ιδιοκτησία μου, τη ηρεμία, το δικαίωμα τη ηρεμία.
1: Ναι, απλώς εγώ λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο, το καταλαβαίνετε κι εσείς, να βάλει μια τάξη πολιτεία έτσι ώστε να μην τρέχουν όλοι στα δικαστήρια.
0: Ναι,
1: αυτό
0: δεν,
1: λέω.
0: Δεν γνωρίζω, ας πούμε, την αλήθεια μου, αν είμαστε θέση αυτή τη στιγμή σαν πολιτεία να το κάνουμε. Το ορθό είναι να το είχαμε κάνει. Ή να το κάνουμε από εκεί πέρα. Δεν γνωρίζω το κόστος που θα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γενικότερα αυτό το κόστος που θα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εάν όντως βρούμε σε διαδικασία να αλλάξουμε αυτή την αστάθεια που υπάρχει σήμερα, να το πω έτσι πιο όμορφα. Διότι το κόστος είναι μεγάλο. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή συζητάμε για περίπου 230.000 ακίνητα, αν δεν κάνω λάθος, 168.000 αθηνοί.
1: Είναι μεγάλος αριθμός.
0: Τεράστιο.
1: Είναι σε όλη τη χώρα αυτά, σε όλη τη χώρα, ε.
0: Σε όλη τη χώρα. Ξέρετε κάτι, το 2025.
1: Και στην Αθήνα πόσα είναι, κύριε Μπάκα?
0: Στο Δήμο της Αθήνας έχουμε 13.000 ακίνητα γεγραμμένα στο πλάνο των βαϊκών μισθώσεων, 975 εκατομμύρια ευρώ τα δημοσιονομικά έσοδα.
1: Πολλά,
0: μόνο για το έτος 2025. Σκεφτείτε το 2019.
1: Μα δεν λέει και κανείς κλείστους και διώχτους όλους. Ούτως ή άλλως, πολλοί από όσους μας ακούνε το καλοκαίρι όταν πάνε να κλείσουν τις διακοπές τους, ενδεχομένως να τις κάνουν σε ένα Airbnb. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το Airbnb είναι χρήσιμο και ενδεχομένως να βοηθάει έτσι ώστε να πέφτουν και λιγάκι οι τιμές στα καταλήμματα. Όμως, αυτή η χαοτική κατάσταση στην Αθήνα που επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει.
0: Η βασική αλλαγή που έχει γίνει σύμφωνα με τον νομοθετικό πλαίσιο είναι ότι κανείς δεν μπορεί μια ολόκληρη πολυκατοικία, ένα συγκρότημα στις 10 κατοικιών,
1: ναι,
0: να μπει στη διαδικασία να το εγγράψει όλο αυτό στις 10 χρόνες.
1: Ναι.
0: Αυτό το ακίνητο δεν μπορεί
1: ναι,
0: να
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι αυτό, σαν να το κάνει ξενοδοχείο.
0: Ακριβώς.
1: Δίχως να έχει τα έξοδα τα οποία έχει ένα ξενοδόχο.
0: Τις
1: υποχρεώσεις και όλα αυτά. Ναι, ναι. Πάντως κρατώ και αυτό που μου είπατε στην αρχή της συζήτησης, ότι ουσιαστικά αυτό που μπορεί να διαβάσει κάποιος από τους ακροατές που μας ακούει τώρα με πηγαίους τίτλους για απόφαση που βάζει φραγμό στο Airbnb δεν ισχύει.
0: Όχι, δεν ισχύει. Σας λέω, έχουμε πολλές αποφάσεις που έχουν ακριβώς την αντίθεση.
1: Ναι, ναι, κατανοητό.
0: Σκεπτικό.
1: Έγινε, ευχαριστώ κύριε Μπάκα.
0: Καλά, καλησπέρα.
1: Καλό πρωινό να έχετε. Διαφημίσεις, τιτλιδίσεων, επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το.
4: Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.

0: και άπαιχτα δώρα όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα χθες από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 ήδη ακρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτηρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτηρία βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή μέρες μετά την εξαφάνισή της. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις ασθενάτου Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Στην Ταϊλάνδη, ένοπλος μαθητής άνοιξε ρήπη μέσα σε σχολείο, σκοτώνοντας έναν καθηγητή και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις. Ο δράστης στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή του. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γεια σου Ευόδωρε, καλημέρα, να είσαι καλά. Ο Ευόδωρος από το Ξυλόκαστρο στην παρέα μας, όπως και ο Στέφανος από το Γέρακα επίσης. Αφροδίτη από το Αυριλίσια, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Βούλα από το Παγκράτη. Γεια σου Παρέα από το Χαλάνδρι. Γεια σου Χάρη από το Μάντσεστερ, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Χρόνια πίσω γύρισε ο Αλεχάνδρος, 40 χρόνια πίσω, ναι, όταν πηγαίνοντας στο Λύκειο άκουγες το Sony Walkman του, το Domino Dancing των Petro Boys.

Γιώργο από το Far West, να είσαι καλά. Στο μήνυμά του ο Γιώργος από το Far West στις 7 πρώτα λεπτά μου λέει πως σχολιάζει βασικά αυτή την πρόταση την οποία κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Πέτσας, και είναι κάτι το οποίο το έχουν πει και άλλοι από πλευράς κυβερνώντος κόμματος, να είναι υποχρεωτική ασφάλιση στα σπίτια που είναι σε βουνά και δάση, ιδιωτική ασφάλιση. Τα περισσότερα σπίτια, μου λέει ο Γιώργος, εκεί στα βουνά είναι ίσως τακτοποιημένα, αλλά σπάνια είναι νόμιμα πλήρης άδειας και σχέδιο πόλης. Και δεύτερον, ακόμη και αν είναι 100% νόμιμα, οι ασφαλιστικές δεν τα κουμπάνε. Έτσι και αλλιώς, λόγω τοποθεσίας, δεν υπάρχει μια τέτοια δυσκολία. Ή το ασφάλιστρο, με συγχωρείτε, το οποίο ζητούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ αυξημένο. Οπότε αυτή δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Τέλος πάντων, ας συνεννοηθούν εκεί στη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα στην κυβέρνηση, ας καταθέσουν αν το θεωρούν ότι αυτή θα είναι η λύση στα προβλήματά μας, ότι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα μιας μεγάλης καταστροφής. Ας το φέρουν ως νομοσχέδιο την υποχρεωτική ασφάλιση των σπιτιών σε αυτές τις περιοχές. Να δούμε και τι ψάρια θα πιάσει και την ΚΕΛ θα κάνει αυτή η πρόταση στον κόσμο. Τάκαρα από το Λαγονίσι, να είσαι καλά. Πετράν, λιμάνι, Ραφίνας, μια κόλαση. Τι γίνεται, χαμός? Για να δω τι κίνηση έχει έξω, παιδιά. Τώρα είναι και Παρασκευή, οπότε κάποιοι θα φεύγετε. Αν και επειδή για μια δουλειά που είχαμε με τα παιδιά χθες ανεβοκατεβήκαμε την Κηφισίας, κύριε Παπαγιαννάκο, μία και δύο φορές, ναι, σε χρόνο ντετέ. Βρεθήκαμε και στο σπίτι μας στην Ερυθρέα και εκεί στα Βόρεια Πράστα που είχαμε κάτι δουλειές. Δεν υπάρχει κίνηση πια πολύ εκεί έξω. Είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση και βλέπω και πως ομαλά εξελίσσεται η κυκλοφορία των οχημάτων γενικότερα στους οδικούς άξονες, στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου αυτή την ώρα, και στην Κηφισίας, μια χαρά είμαστε, και στην Αττική Οδό και στην Αθηνολαμίας και στο κέντρο της Αθήνας δεν βλέπω να υπάρχει κάπου πρόβλημα. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, όχι όμως κάτι το φοβερό. Η Μεσογείο επίσης δεν έχει κάποιο πρόβλημα αυτή την ώρα, αυτό το πρωινό. Η Συγκρού είναι μια χαρά και στα διαρρευματά της. Ποσειδώνος κάνει ένα πρόβλημα, Βουλιαγμένης ομοίως. Κίνηση πολύ έχει στο λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Α, και βλέπω και στην Αθήνων Κορίνθου πολλή κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά, το ρεύμα προς Κόρινθο προφανώς, ναι, έχει πολλή κίνηση. Ελευσίνα, Μέγαρα, μια χαρά είσαστε, να ξέρετε, όσοι ξεκινήσατε τώρα και φεύγετε, εκεί δεν θα συναντήσετε κάποιο πρόβλημα. Αυτά και για να έχετε και μια εικόνα από τους δρόμους, τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί έξω. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Η αντιπολίτευση θα ελέγξει την πυροσβεστική. Τι λέτε ρε Μπίπ, είστε καλά? Η κυβέρνηση δεν ευθύνεται για τίποτα, εσύ χτύρ πρωί-πρωί. Για το τι γίνεται επιχειρησιακός, η πυροσβεστική ευθύνεται. Τώρα αν πέταξαν 5, 10, 20 καναντέρ, είναι υπόλογος ο Μητσοτάκης? Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή ο Μητσοτάκης αποφασίζει πόσα καναντέρ θα πάνε να ρίξουν νερό εκεί, αν μπορούν να επιχειρήσουν ή όχι? Έχει τις τεχνικές γλώσσες για να το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης. Να τον κατηγορήσουμε για ό,τι θέλετε. Επειδή δεν πέταξαν τα καναντέρ, φταίει ο Μητσοτάκης? Και τέλος πάντων, εδώ είδατε τι δυσκολίες προέκυψαν και πώς είχαμε και ένα δυστύχημα. Μην το παραβλέπουμε αυτό και μην το προσπερνάμε. Είχαμε ένα δυστύχημα. Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα. Θέλαμε να, παρότι είχε 7 και 8 μποφόρ και δεν μπορούσαν καν να εφοδιαστούν με νερό, να τα σηκώσουμε? Να πάρουμε αυτό το ρίσκο, το θέλαμε? Μετά θα μιλούσες εσύ, φίλε μου Γιάννη, στους συγγενείς του όποιου πιλότου έπεφτε και έχανε τη ζωή του? Θα μιλούσατε εσείς όλοι, από τον καναπέ σας. Λοιπόν, θα στέλνατε τα συλληπιτήριά σας. Τι να πω, εγώ λέω το πολύ απλό, το πολύ λογικό και αυτό το οποίο θα πρέπει να συμβαίνει σε μια ανεπτυγμένη χώρα του δυτικού κόσμου. Αφήνουμε αυτά τα θέματα σε αυτούς που γνωρίζουν και ξέρουν. Ξέρει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός πότε πρέπει να σηκωθούν να πετάξουν τα καναντέρ? Τι να ξέρει ρε παιδιά, τι να πω. Νίκος, κύριε Κυρκυλή, έχετε πάει σε δήμους να δείτε πώς δουλεύουν? Ναι, έχω πάει και δεν νομίζω ότι καν δουλεύουν οι περισσότερες υπηρεσίες ή πολυτουργούν. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό και υπάρχει και θέμα και με το υπαλληλικό προσωπικό εκεί. Οπότε ναι, έχω πάει και ξέρω.

0: Γεια σου Στράτο μου, να είσαι καλά, την καλημέρα μου και σε σένα. Ο Πέτρος ο συνονόματος, Πέτρος Μαστοράκης, δεν είναι μόνο η Δυτική Αττική μου λέει. Θες πράσινο, πάρε μια μέρα την οικογένεια. Να πάτε με τα ποδήλατά σας να κάνετε μια βόλτα στον τελευταίο πνεύμονα της Αθήνας και των Νοτίων, στον Άγιο Κωνσταντίνο Λαβριωτικής. Εκεί στο Λαύριο είναι πράγματι πολύ ωραία. Ο Σωτήρης θα μπορούσε μέρος του ένφια να αποτελεί ασφάλεια κινήτων. Μάλιστα. Εντάξει, πολλές προτάσεις μπορούν να κατατεθούν στο δημόσιο διάλογο, αλλά η κυβέρνηση δεν είναι εδώ να καταθέτει προτάσεις. Είναι για να νομοθετεί. Ας φέρει κανένα νομοσχέδιο, αν θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση στα ακίνητα σε αυτές τις περιοχές. Αυτό λόγο. Λοιπόν, θα συναντήσουμε σε λίγο τον Πάσχο Μανδραβέλη για να κουβεντιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας. Τα ηχητικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως θα βοηθήσουν για να κάνουμε τη συζήτησή μας. Θα δώσουν τροφή, νομίζω. Ξεκινώντας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε χθες στην ΑΔΕ, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της, έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας MyAgro. Είναι η νέα πλατφόρμα μέσα από την οποία θα γίνεται η διαχείριση, με διαφάνεια θέλουμε να πιστεύουμε όλοι, αλλά δεν παίρνουμε και όρκο, των αγροτικών επιδοτήσεων. Για δικαίωση μίλησε ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτή η απόφαση που έχει επικριθεί πάρα πολύ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να ενσωματώσει η κυβέρνηση τις λειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ακούμε τον Πρωθυπουργό τι είπε για το βαθέως, για το βαθύ κράτος και το ρουσφέτη και τον παλαιοκομματισμό.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν.
0: Μπορεί να εκλάβει κανείς τα λόγια αυτά του Πρωθυπουργού ως μια γενναία αυτοκριτική που λέει για παλαιοκομματισμό, για ρουσφέτια και όλα αυτά. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μπορέσει να ξεπεράσει τον εαυτό της η Νέα Δημοκρατία και κάποια στιγμή να δει κατάματα την αλήθεια και να απαλλαγεί και από αυτά τα βαρύδια που έχει στο κόμμα, που είναι και πολλά και που υπηρετούν ακριβώς αυτές τις αρχές του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Και ένα ακόμη ηχητικό θα ακούσουμε και μετά ο λόγος στον Πάσχο Μανδραβέλη. Τοποθέτηση που έχει κάνει στο τηλεοπτικό σταθμό Open χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια έντονη αντιπαράθεση και έναν χαρτοπόλεμο, θα έλεγε κανείς, ανακοινώσεων μεταξύ Πασόκ και Άδωνη Γεωργιάδη τις τελευταίες ημέρες για αυτή την υπόθεση, αυτό το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ουσιαστικά ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε επαναφέρει το θέμα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο επί της ουσίας, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το υπέρογκο κόστος απόκτησής τους. Λέει ότι τελικά δεν ίσχυε αυτό το οποίο λέγαμε όλοι, ότι 40 εκατομμύρια ευρώ κόστιζαν αυτά και τα αγόρασαν τελικά η πολιτεία μας, η ελληνική πολιτεία, έναντι 300 εκατομμυρίων ευρώ. Κάποιο τέτοιο ποσό δαπανήθηκε. Μάλλον όχι, λάθος θα είπα τα νούμερα, 40.000 ευρώ και 300.000 ευρώ ήταν το κόστος της κάθε μονάδας και 40 εκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό κόστος απόκτησης αυτών των μονάδων που τελικά δεν λειτουργούν πια, διότι στο μεταξύ έκλεισε και η εταιρεία που τα διαχειριζόταν. Εγώ έλεγα χθες, κάποιοι ακροατές είχαν διαφορετική άποψη, ότι δεν τα χρησιμοποιούσε και ποτέ ο κόσμος βασικά αυτά τα πράσινα σπιτάκια, και οπότε είχε τύχει να μπω και εγώ σε μια διαδικασία να τα χρησιμοποιήσω. Ήταν δύσκολες στη χρήση αυτές οι μονάδες. Είχαν και βλάβες πολλές, δεν ξέρω και τι συντήρηση γινόταν από τα άτομα τα οποία είχαν προσλάβει να τρέξουν αυτή τη διαδικασία με τα πράσινα σπιτάκια. Τέλος πάντων, μια αποτυχημένη προσπάθεια ήταν αυτή, την οποία την πληρώσαμε, έτσι, 40 εκατομμυριάκια. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς και δεν απολογείται από την κυβέρνηση. Αυτό για μένα είναι το θλιβερό, ότι ξοδέψαμε 40 εκατομμύρια ευρώ για μονάδες που δεν υπάρχουν πια. Και η ανακύκλωση είναι εκεί. Έχει καταβαραθρωθεί. Είναι στο 18% στη χώρα μας, ενώ στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο ευρωπαϊκό κόσμο είναι στο 60%. Ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είπε, έχει στρέψει τα βέλη του κατά του Πασόκ.
2: Φεύγω να αναδείξω τη γελιότητα του Πασόκ, το οποίο έβαλε τον αρχηγό του να κάνει βίντεο για ένα σκάνδαλο, για το οποίο παραλαμβάνω. Η γραμματεύς θεσμών και διαφάνειας του Πασόκ έχει δώσει γραπτή γνωμοδότηση ότι όσα λέει η ΕΔΕΛ για τη λάθος διαδικασία και τη λάθος τιμή είναι ψέματα.
0: Μάλιστα,

0: Αυτά από τον κύριο Γεωργιάδη. Πάμε στον Πάσχο Μανδραβέλη. Γεια σου Πάσχο μου, καλημέρα. Τι κάνεις,
1: καλημέρα, καλά. Καλημέρα.
0: Τι να πρωτοσχολιάσουμε,
1: Τι πρωτοσχολιάσουμε, είναι Αύγουστο. Υπάρχουν ειδήσει.
0: Έχει θεματάκια.
1: Η δραστηριότητα δεν σταματάει τώρα στην εποχή, ειδικά των κοινωνικών δικτύων και των βίντεο και των.
0: Όντως. Αυτή την κόντρα θα την έχεις παρακολουθήσει σίγουρα. Εσύ όλα τα παρακολουθείς, όλα τα καταγράφεις, όλα τα σχολιάζεις, για όλα έχεις άποψη. Τα πολιτικά τα εκτελόμενα στη χώρα. Πώς την έχεις δει αυτή την κόντρα?
1: Ναι, και. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Σίγουρα από τη στιγμή που το μυρίστηκε η δικαιοσύνη, αυτός ο καπνός θα έχει κάποια φωτιά, αλλά επειδή το δημόσιο κινείται με περίεργους τρόπους και δεν ξέρω ποτέ αν αγοράζει κάτι όπως στη τιμή που πρέπει, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης γινόταν καιρός συζήτηση και όλη η αγορά ήξερε ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Απλώς περιμένουμε τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής.
0: Καταγράφεις όλα, τα σχολιάζεις, για όλα έχεις άποψη, τα πολιτικά τα εκτελόμενα στη χώρα. Πώς την έχεις δει αυτή την κόντρα?
1: Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Σίγουρα από τη στιγμή που το μυρίστηκε η δικαιοσύνη, αυτός ο καπνός θα έχει κάποια φωτιά, αλλά επειδή το δημόσιο κινείται με περίεργους τρόπους και δεν ξέρω ποτέ αν αγοράζει κάτι όπως στη τιμή που πρέπει, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης γινόταν καιρός

0: Πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης γινόταν καιρός συζήτηση και όλη η αγορά ήξερε ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Απλώς περιμένουμε τα απορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ναι, η οποία και ψάχνει και αυτό το θέμα. Και θα μάθουμε το τι έγινε.
1: Και υπάρχει ήδη, να πούμε, το πόρισμα της ΕΔΕΛ, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει εντοπίσει ήδη σοβαρές παρατυπίες. Και αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης να ισχύει. Καλή την πίστη, εγώ να δεχθώ ότι ισχύει, ότι δηλαδή τελικά δεν φέρεται ότι υπήρχε αντίστοιχη μονάδα την οποία να μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει σε τόσο μικρότερο κόστος. Αυτό λέει ο κ. Γεωργιάδης επί της ουσίας, ότι αυτά που λέγαμε ότι αντί για 300.000 ευρώ μπορούσες να πάρεις μια αντίστοιχη μονάδα να κάνει την ίδια δουλειά, να είναι σε εξωτερικό χώρο και να ανακυκλώνει εκεί απευθείας, να συμπιέζει όλα αυτά τα οποία έβαζες, συσκευασίες, μπουκάλια, γυάλινα, πλαστικά κτλ. Και να τα κάνει αυτά με 60.000 ευρώ, δεν γινόταν, δεν υπάρχει τέτοια συσκευή στο εξωτερικό. Και αυτό να ισχύει, έχουν καταγραφεί πάρα πολλές παρατυπίες σε αυτή τη διαδικασία και το διαγωνισμό, ο οποίος κατέληξε να αναθέσει αυτό το έργο σε αυτή την εταιρεία να φτιάξει αυτά τα σπιτάκια.
0: Σημαντικό όμως είναι αυτό που είπες εσύ, ναι, ότι δώσαμε έστω χωρίς υπερτιμολόγηση τόσα λεφτά για κάτι που δεν λειτουργήσε και δεν είναι το μόνο πράγμα στο ελληνικό κράτος.
1: Στον κουβά τα λεφτά αυτά, πάσχομαι στον κουβά.
0: Στον κασμό λεφτά χωρίς να πιάνω τόπο και θυμόμαστε και προ-κρίσης.
1: Και πρόσεξε τώρα, χθες εσείς το γράφατε στην Καθημερινή, η Περιφέρεια Αττικής λέει θα πατήσει το reset στην ανακύκλωση. Άρα και άλλα λεφτά πάλι θα δώσουμε για την ανακύκλωση. Εγώ δεν λέω να δώσουμε, μην χαλάσω τα σχέδια του κυρίου Χαρδαλιά. Αν θέλει να κάνει μεγαλεπίβολα σχέδια και αυτός για την ανακύκλωση, θα λειτουργήσει κάτι στο τέλος της ημέρας.
0: Έλατε. Το βασικό είναι αυτό, ότι περάσαμε μια κρίση. Ο ελληνικός λαός έμαθε πολλά από αυτήν. Αλλά το πολιτικό σύστημα ξαναγυρνάει στις προηγούμενες ρυθμίσεις του. Ναι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, δηλαδή αδιαφάνεια, μεγαλεπίβολες στόχους που δεν πηγούν με λεφτά στο κουβά κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει και το πολιτικό σύστημα να θυμηθεί που δεν έχουν περάσει.
1: Σίγουρα. Την παρουσία του Πρωθυπουργού τώρα τις τελευταίες ημέρες, πώς την κρίνεις με όλα αυτά που έχει να διαχειριστεί? Χθες τον είδαμε στην ΑΔΕ να μιλάει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ρουσφέτια, τη ρεμούλα, τα κυκλώματα. Και σε ένα πλαίσιο οι παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού με το σενάριο των πρόορων εκλογών να έχει φύγει πια από το τραπέζι.
0: Σε αυτό που είπε ισχύει η ευαγγελική ρίση, η ευαγγελική λέξη, αμήν. Ότι ήθελε να πραγματοποιηθούν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τα οποία τα ακούμε 7 χρόνια. Δεν είναι εύκολα. Αλλά σε κάποια ζητήματα η κυβέρνηση πήγε μπροστά τα πράγματα, δηλαδή η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών σίγουρα μειώνει τη διαφθορά, αλλά βλέπουμε και πολλά άλλα πράγματα στα οποία μας πήγε όχι πίσω αλλά τέλος πάντων σημειωτών.
1: Ναι. Δηλαδή
0: υπάρχουν πολλά ράματα για τη γούνα της, ασχέτως από τις προσπάθειες που έγιναν μετά για να εξοραϊστούν.
1: Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, συνήθως όταν θες να πεις στον κόσμο, τους πολίτες, ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν, δεν ξεκινάς από το σπίτι σου, από το κόμμα σου δηλαδή.
0: Ακριβώς, ξεκινάς από το κόμμα σου, ξεκινάς από τους... δηλαδή εδώ ζήσαμε το εξής εκπληκτικό, να μπερδεύεται το τεκμήριο αθωότητας το οποίο υπάρχει στην ποινική δικονομία για όλους τους πολίτες με το τεκμήριο πολιτικής αθωότητας και να δημιουργείται μια καινούργια σύγχυση. Μιλάω για αυτά που είπαν για τους βουλευτές οι οποίοι κατηγορούνται, οι οποίοι μπορεί και να αθωωθούν στο τέλος βεβαίως, αλλά προς το παρόν κατηγορούνται επισήμως για την συμμετοχή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Θυμάμαι το 2004 το ΠΑΣΟΚ είχε μπλεχτεί σε κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και είχαν υπογράψει μία τροπολογία στη Βουλή, να περάσει στη Βουλή, η οποία τελικώς δεν πέρασε, δεν έγινε. Και παρόλο που δεν υπήρξε παρέμβαση δικαιοσύνης, επειδή θεωρήθηκε σκάνδαλο τις εκλογές του 2004, αυτοί κόπηκαν από τα ψηφοδέλτια. χωρίς παρέμβαση δικαιοσύνης. Δεν υπήρξε ποτέ παρέμβαση δικαιοσύνης, διότι δεν πέρασε το.

0: ομολογία. Υπάρχει ένα ζήτημα που λέγεται πολιτική ηθική. Και αυτή η πολιτική ηθική λέει για τους πολιτικούς, άδικο, αλλά λέει για τους πολιτικούς ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεσή σου στη δικαιοσύνη, δεν μπορείς να μετέχεις την πολιτική. Μετά. Δεν πειράζει, υπάρχει χρόνος. Αν το δεις. Δύσκολο, κακό. Η δουλειά των πολιτικών όμως δεν είναι εύκολη. Όπως και οι απολαυές δεν είναι λίγες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι πάει. It goes with the job, Πάσχο μου. Ναι. Είναι στο job description. Τι να κάνουμε. Μαρία Καρισιανού, για την οποία αρθρογράφησες χθες στην Καθημερινή και το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Καλά, αυτό το οποίο ζούμε με το κόμμα αυτό ενδεχομένως να είναι και πρωτοφανές, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα, πραγματικά πολύ σύντομο, μέσα στο οποίο ένα κόμμα το οποίο μας συστήθηκε πριν από μερικούς μήνες διαλύεται στα εξών συνετέθη με πάρα πολλές αποχωρήσεις σε καθημερινή βάση. Χθες αποχώρησαν δύο ακόμη στελέχη του κόμματος και ακούω αριστερά-δεξιά εκτιμήσεις, αναλύσεις, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σου, πολλών, ότι μπορεί ο βίος τελικά αυτού του κόμματος να είναι και συντομότερος από ό,τι πιστεύαμε.
0: Πιθανότατα, να το δούμε. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να φτιάξεις κόμμα πάνω σε ένα αίτημα το οποίο είτε είναι δίκαιο είτε είναι άδικο, έτσι, στο αίτημα της δικαιοσύνης. Στο αίτημα της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης που εκφράστηκε από το μαζικό κίνημα των Ντεμπών, είναι σεβαστό, έτσι. Αλλά δεν μπορείς να στήσεις ολόκληρο πολιτικό κίνημα πάνω μόνο σε ένα αίτημα. Χρειάζεται κάτι περισσότερο, χρειάζεται κάποια επεξεργασία, χρειάζεται κάποια εμπειρία, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα κίνημα συνολικής αλλαγής. Εδώ έχουμε μία μάνα η οποία έζησε την προσωπική της τραγωδία, αλλά δεν αρκεί αυτό, η οποία ως πρόεδρος του κινήματος του σωματείου των συγγενών του Ντεμπών ίσως να έκανε καλή δουλειά, γιατί είδαμε οι κινητοποιήσεις για τα Τέμπη ήταν μεγάλες. Αλλά δεν φτάνει αυτό.
1: Ναι. Και ο Κώστας την έβλεπε με πολύ μεγάλη συμπάθεια από την αρχή.
0: Ακριβώς.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αλλά δεν φτάνει αυτό και δεν είναι ανάγκη όλοι οι οποίοι πετυχαίνουν κάτι στα κοινά να θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι η κυρία Καρισιανού χαράμισε μια προσφορά που είχε στον τόπο, γιατί πέρα από τις υπερβολές που υπήρξαν για το ζήτημα του Ντεμπών, υπάρχει ένα αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για τον τρόπο που αποδίδεται η δικαιοσύνη σε πολιτικούς κτλ. Το οποίο μπορούσε να προωθηθεί μέσα από αυτό το κίνημα του Ντεμπών. Το χαράμισε αυτό για μια πολιτική καριέρα η οποία έτσι κι αλλιώς φάνηκε ότι δεν είναι
1: ναι.
0: και μεγάλη.
1: Πάντως όταν μέσα σε λίγους μήνες έχουν αποχωρήσει πάνω από 20 άτομα από το κόμμα, φαίνεται πως και στην επιλογή των προσώπων που θα στελέχωναν το κόμμα δεν έγινε μάλλον καλή δουλειά, με μια προχειρότητα κινήθηκαν και ως προς αυτό.
0: Ναι, διότι ήταν ανασαφές το τι θέλει αυτό το κόμμα.
1: Ναι. Δηλαδή, ούτε από τώρα είναι, δηλαδή ιδεολογικά που τοποθετείται αυτό το κόμμα κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν γνωρίζει, ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι.
0: Ακριβώς. Είναι ασαφές. Επομένως, αυτό το κόμμα δεν έχει νόημα ύπαρξης. Δεν έχει λόγο ύπαρξης.
1: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάσχο μου.
0: Καλημέρα.
1: Να σε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πάσχος Μαντραβέλης, τον διαβάζετε στην Καθημερινή.

Γεια σου Νίκο από τον Πειραιά, να είσαι καλά. Αντί για δύο σκυλάκια, καλό θα ήταν δύο προβατάκια να είχαν τα σπίτια στο βουνό, που είναι και χορτοφάγα, μου λέει. Μάλιστα, να είσαι καλά. Για τις ασφαλίσεις κατοικιών, ο Παναγιώτης Δαντής. Θυμίζω ότι φέτος για πρώτη φορά η κυβέρνηση ανακοίνωσε πλήρη αποζημίωση όσων ακινήτων κάηκαν. Αυτό κανονικά θα πρέπει να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις έφεξης και όχι μόνο στην τωρινή προεκλογική περίοδο. Αν το εννοούν, ας το νομιμοποιήσουν. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου, και για το μήνυμα και για τις ευχές. In a prison, in a prison of fire. Alone in the darkness, darkness of wire. Αυτό το μήνυμα της Λίλης πρέπει να πάει κατευθείαν στο Σπύρο Μάλι για τη συζήτηση που θα έχει μετά τις 9.30 με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο. Μέσα σε 2,5 χρόνια το ασφαλιστήριο υγείας μου αυξήθηκε κατά 20%. Τα εισοδήματά μου όχι. Αν γίνει το ίδιο και με τα ακίνητα υποχρεωτικά και όλα, σάστα. Επίσης, ακόμα και να ασφαλίσεις και αν σου πέσει πολύ

0: Για την Παοκάρα δεν είπαμε τίποτα, κύριε Παπαγιαννάκο. Τι να πούμε, στον κουβάκι ο ΠΑΟΚ χθες. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1, κυρίες και κύριοι. Ήταν για τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες στην Τούμπα, οπότε δύσκολο το έργο τώρα. Τρίτος προκριματικός γύρος του Europa League για τον ΠΑΟΚ. Που σημαίνει τι πρακτικά, ότι αν κάνει την ανατροπή στη Ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα, θα πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League για να μπει στους ομίλους, αν όχι, play-off Europa Conference League. Έχει αρκετή δουλίτσα και ο ΠΑΟΚ μπροστά του, καινούριος προπονητής, έφυγε ο Λουτσέσκου μετά από πολλά χρόνια, αλλαγές στο ρόστερ αρκετές και πρέπει και ο ΠΑΟΚ να του δοθεί χρόνος από τους φιλάθλους του, νομίζω θα γίνει αυτό, έτσι ώστε να βρει τον βηματισμό του. Ένας κούκος ποτέ δεν φέρνει την άνοιξη, όσο ταλαντούχος να είναι και αυτός ο κούκος. Ο κούκος στην περίπτωση του ΠΑΟΚ είναι ο Κωνσταντέλιας. Φεύγουμε, εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 10 ο Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ? Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ.

διαγωνισμός Disney Editor's Choice. Στις 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας.

ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές, όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α, 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
3: Black Dog.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α. 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Let me
0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφίο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφίο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τ' αυτή.
9: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Marvelous. Κεντρικής Μακεδονίας. Το μικρό ασαρνικό σκυλί που είχε γίνει δεκτό από την Αγγελή και ακολουθούσε τους λύκους στις καθημερινές μετακινήσεις τους, βρέθηκε νεκρό λίγες μόλις ημέρες αφού του είχε καταγραφεί να παίζει και να κινείται φυσιολογικά μαζί με τα λυκόπουλα. Την πορεία του κουταβιού παρακολουθούσε από απόσταση από την πρώτη στιγμή ο διδάκτορας ζωολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Κομινός, ο οποίος είχε καταγράψει με ντρόν την συνύπαρξή του με τους λύκους. Απαντώντας σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί δεν έγινε προσπάθεια διάσωσης του κουταβιού όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν άρρωστο, ο κ. Κομινός εξηγεί ότι ως ερευνητής άγριας ζωής οφείλει να διατηρεί επιστημονική απόσταση και να μην παρεμβαίνει στη φυσική εξέλιξη των γεγονότων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήττα από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα διάρκειας 6 ετών.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματ?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα.

0: κατά όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά έθριος, με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 10 λεπτά μετά τις 10. Sky 100,3. Είναι πρωινό. Πρέπει να καθαρίσεις λίγο και το λαιμό όταν ξεκινάς να μιλάς, και μετά από 4 ώρες τηλεόρασης έρχεται και το 2ωρο το ραδιοφωνικό. Οπότε καθαρίζουμε λαιμό, πίνουμε νεράκι και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 10. Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο εδώ στον Sky 100,3. Είναι πρωινό Παρασκευής, 7 Αυγούστου. Μας χωρίζει μία εβδομάδα από το 15 Αύγουστο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι η μέρα εξόδου, όπου φύγει. Με αεροπλάνα, με βαπόρια, οδικός, με τρένο, δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο, φεύγετε από τα αστικά κέντρα και πάρα πολύ καλά κάνετε και κατευθύνεστε στον αγαπημένο σας προορισμό, προκειμένου να περάσετε λίγες ημέρες διακοπών, όσο μπορεί, όσο αντέχει η τσέπη του καθενός. Μία εβδομάδα, 10 μέρες, 2 εβδομάδες, γιατί όχι, αναλόγως. Υπάρχουν τα πάντα εκεί έξω, οπότε να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ καλά εκεί που έχετε επιλέξει. Εμείς είμαστε εδώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα και θα παραμείνουμε μέχρι τις 21 Αυγούστου στην τηλεόραση του Sky, στα πρωινά μας ραντεβού από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι και τις 10 παρά 10, και επίσης για όποιος ενδιαφέρει, για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε και το καθημερινό ραδιοφωνικό μας ραντεβού 10 με 11, αντί για 10 με 12 που είχαμε αυτές τις 2 εβδομάδες, θα έχουμε 10 με

11 για τις δύο που ακολουθούν. Απέναντί μου έχω θαυμάσια συντροφιά εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Είναι και δροσερά, είναι ωραία, έτσι σε σχέση με έξω, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα ανέβει τις επόμενες δύο ημέρες. Μετά θα έχει μελτεμάκι, οπότε θα έχουμε δροσούλα, αλλά θα έχουμε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Δεν υπάρχει σωτηρία, είτε από το ένα είτε από το άλλο, από κάπου θα ταλαιπωρήσει. Το ζήτημα είναι να μην υπάρχουν προβλήματα μεγάλα με τις φωτιές, να μην έχουμε ζωές που θα μπαίνουν σε κίνδυνο, να μην έχουμε εκτάσεις που καταστρέφονται, και γιατί όλα αυτά προκαλούν εννοείται πόνο και καταστροφή και δεν θέλουμε να τα ζούμε. Διανύουμε, να σας πω και τα δεδομένα αυτά, διανύουμε την 219η ημέρα του έτους, παρακαλώ, να πούμε και χρόνια πολλά στον Αστέριο, την Αστερία, όπως και στον Νικάνορ που έχει σήμερα την ονομαστική εορτή. Διαβάζω επίσης ότι είναι Διεθνής ημέρα μπύρας. Όσοι ενδιαφέρεστε και σας αρέσει η μπύρα, είναι ακόμα μία αφορμή σήμερα να την απολαύσετε. Εννοείται όχι από τώρα, από το πρωί, αλλά κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, κατά προτίμηση αν οδηγείτε, χωρίς αλκοόλ εννοείται, έτσι ώστε να έχουμε και να φτάνουμε και στον προορισμό μας. Επίσης είναι Εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα διαβάζω αυτά γιατί τα είχα ετοιμάσει νωρίτερα για την τηλεόραση και λέω άντε να τα μοιραστώ και με τους φίλους στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι από όπου και αν μας ακούτε. Εκτός από τον Νότι Παπαγιαννάκο εδώ στο στούντιο, ο οποίος στέλνει μαχητική καλημέρα στα άνοδο Λιανά Αρκαδίας, είναι ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης στην επιμέλεια της παραγωγής, σταθερά, σταθερότατα, ο οποίος θα μας εγκαταλείψει από την επόμενη εβδομάδα, κύριε Γιαννήρη. Μάλιστα, φεύγει και ο κύριος Γιαννήρης. Θα έχουμε άλλη σύνθεση ομάδας από την άλλη εβδομάδα. Να περάσει καλά και ο Δημήτρης, να ξεκουραστεί, καθότι είναι από πολύ πολύ πολύ νωρίς όλο το χρόνο εδώ στο πόστο του, στο πρώτο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky. Στις 5 ακριβώς ανοίγουν τα ρολά της ενημέρωσης και είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης που σας δίνει την πρώτη εικόνα για το τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, και από εκεί και πέρα εννοείται έρχεται Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορτοσάλτε και όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3. Στον Πέτρο Μωραΐτη επίσης λέω καλημέρα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4, όπου καλώντας τον Πέτρο μπορείς να μάθεις για τα νέα στη Ζαχάρο, τι τρέχει στην Ηλία γενικά, θα συνημερώσει για όλα, ποιο μαγαζί άνοιξε, ποιο έκλεισε, πού θα πας για μπάνιο, ποιος παντρεύτηκε, ποιος βαφτίζει, θα στα πει όλα ο Πέτρος Μωραΐτης, και παράλληλα θα καταγράψει και το δικό σας μήνυμα. Μήνυμα το οποίο αν επιλέξετε μπορείτε να το στείλετε και διαδικτυακά skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, μπορείτε και εκεί να μου γράψετε, πες την άποψή σου είναι η επιλογή. Αν θέλετε ακόμα ένα τρόπο επικοινωνίας, πολύ απλά με βρίσκετε στα κοινωνικά δίκτυα, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, για να έχουμε επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο. Σαν της επικαιρότητας τώρα, κυρίες και κύριοι, βασική είδηση, μία από τις βασικές ειδήσεις είναι ότι επί ελληνικού εδάφους βρίσκεται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, 16 χρόνια πριν, ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα. Έφτασε αργά χθες το βράδυ συνοδευόμενη από αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας και σήμερα θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του αντάλματος σύλληψης, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στον αρμόδιο ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση και, όπως συνηθίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Αυτή είναι η μία είδηση. Η άλλη έχει να κάνει με την απόφαση να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις πολύερες απολογίες τους χθες βράδυ οι τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευή βαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το αεολικό πάρκο που συνέδεε τέλος πάντων το αεολικό πάρκο με το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, επίσης κρατούμενος και ο τεχνικός υπεύθυνος κατασκευής, όπως και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Επίσης, σε σχέση με τις πυρκαγιές, έχουμε και τον απολογισμό, έτσι όπως δημοσιοποιήθηκε χθες, των αυτοψιών. 118 κτίρια κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα μετά από
συνολικά 300.

0: 225 αυτοψίες κτηρίων και μιλάμε ευρύτερα στην περιοχή, στις καμένες έτσι, εκτάσεις, στις πρόσφατες πυρκαγιές, σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα. Επίσης να σας πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό, ότι φαίνεται να έχουμε άμεση δρομολόγηση έργων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος χθες αναφέρθηκε στο εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές, αλλά και στις δράσεις που δρομολογούνται για την αποκατάσταση αυτών των καμένων εκτάσεων. Σύμφωνα πάντως με μια πρώτη αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Αργότερα, μετά τις 10.30, θα έχουμε και σύνδεση με το WWF Ελλάς, να δούμε λίγο τι λέει και η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση σε σχέση με όσα, με όσα έγιναν και τον απολογισμό των πυρκαγιών αυτών. Επίσης, κρατώ και την εξέλιξη που έχει να κάνει με τη ρήτρα φυγής για την ενέργεια, καθότι έχει υποβληθεί και αναμένουμε την έκβαση για το αίτημα προς την Κομισιόν που κατέθεσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, και αυτό μέσα από τη ρήτρα διαφυγής. Η ρήτρα διαφυγής ουσιαστικά επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προχωρούν σε δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στον αποκαλούμενο δημοσιονομικό κόφτη. Και όταν μιλάς για ενεργειακή ανθεκτικότητα, εννοείται ότι μιλάμε για έργα αποθήκευσης ενέργειας, π.χ. οι μπαταρίες, έτσι, προκειμένου η ενέργεια που παράγεται στο δίκτυο να αποθηκεύεται, να μην πηγαίνει χαμένη. Αντιστοίχως, για μας τους πολίτες, οι αντλίες θερμότητες είναι ένα ωραίο παράδειγμα, οι ηλιακοί θερμοσύφωνες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε καυστήρες πετρελαίου. Από εκεί και πέρα, όπως μαθαίνουμε, είναι και τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, είτε μιλάμε για δημόσια κτίρια είτε για ιδιωτικά, αλλά και για έργα υποδομών ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Όλα αυτά εννοείται με έναν ορίζοντα, όπως μαθαίνουμε, έως το 2028. Αυτά ως προς τα έτσι βασικά θέματα της ειδησιογραφίας. Εννοείται ότι στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε ακόμα κάποια συμφωνία, θα σας το είχαμε πει, θα ήταν πρώτο θέμα για τα στενά του Ορμούζ, αλλά σήμερα έτσι επέλεξα να βάλουμε και ένα άλλο θέμα στην κουβέντα, εκτός από αυτήν την στενή ειδησιογραφία και τις εξελίξεις που προκύπτουν γύρω από τα θέματα που είναι στην κορυφή της επικαιρότητας, διότι είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, θα έλεγα, και είναι το επίπεδο της δημόσιας εκπαίδευσης και δι της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που κάθε προσπάθεια νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση ανεβάζει γενικά το πύχη, και ο λόγος για την ανώτατη εκπαίδευση και την διεθνοποίησή της. Διότι, γιατί το λέω αυτό, θα μου πεις, μου μιλάς για τη δική μου εκπαίδευση των παιδιών μου μέσω του παραδείγματος της διεθνοποίησης. Είναι λοιπόν η διεθνοποίηση που ανεβάζει το επίπεδο συνολικά, και όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια μπολιάζονται και με φοιτητές που έρχονται από άλλες χώρες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια προστιθέμενη αξία αυτή η συνύπαρξη και στο ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά θα έλεγα και ευρύτερα έχει ωφέλη αυτή η συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο κύριος Μπούρας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και είχατε μια συνεργασία με την Υπουργό Παιδείας, κύριε Μπούρα, κύριε πρίτανη, την κυρία Ζαχαράκη, αναφορικά με το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής στην Πάτρα, αλλά και συνολικά με τις παρεμβάσεις που γίνονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε πολλά επίπεδα, και υποδομών αλλά και εκπαίδευσης, που έχουν δρομολογηθεί και εκτελούνται. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, συναντηθήκαμε με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Την ενημερώσαμε ότι στις 28 Σεπτεμβρίου, και την προσκαλέσαμε αν το επιθυμεί και μας είπε ότι θα είναι μαζί μας, ξεκινάνε τα μαθήματα του ξενόγλωσσου προγράμματος του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρχε μια πληθώρα αιτήσεων από όλο τον κόσμο. Κύπροι, Τούρκοι, από την Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από αρκετές χώρες της Αφρικής. Φτάσαμε περίπου 170 αιτήσεις και θα πάρουμε 55 άτομα. Ήταν εντυπωσιακό ο αριθμός και τα ποιοτικά.

0: και τα ποσοτικά στοιχεία. Και αυτό φυσικά οφείλεται στο ισχυρό brand name που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικά το ιατρικό τμήμα που προσέλεξε ένα αυξημένο ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την διαπίστωση που έκανα νωρίτερα ότι αυτές οι προσπάθειες, η εξωστρέφεια του ελληνικού πανεπιστημίου έχει ως αποτέλεσμα να ανεβαίνει το επίπεδο και αυτό είναι προς όφελος όλων ακριβώς. των φοιτητών, έτσι δεν είναι, κύριε Μπούρα?
0: Ακριβώς, εμείς εδώ και χρόνια διαπιστώσαμε ότι η χώρα θα βρεθεί σύντομα σε ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό. Άρα έχουμε στραφεί στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και θα σας πω τι ακριβώς κάνουμε για αυτό το θέμα. Και προσπαθήσαμε μέσω του ισχυρού brand name που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Mm-hmm. Εδώ θέλω να πω ότι είναι ένα από τα 8 πανεπιστήμια της χώρας σε σύνολο 25 που είναι στα 1000 καλύτερα του κόσμου. Σχεδιάσαμε μία πολιτική προσέλκυσης ξένων φοιτητών, η οποία... αυτή τη στιγμή είναι η κορύφωσή της με το ιατρικό τμήμα, αλλά έχει ξεκινήσει με μια μεγάλη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που έχουμε πάρα πολλά μεταπτυχιακά μαζί του. Συνεχίσαμε με Πανεπιστήμια της Κίνας και Ελληνικά Πανεπιστήμια και έχουμε ένα πολύ μεγάλο μεταπτυχιακό που έρχονται Κινέζοι φοιτητές εδώ στον ελληνοκινέζικο πολιτισμό. Λειτουργούμε ήδη στην Κίνα.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά μιας και μιλάτε για Κίνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος, έτσι.
0: Κύριε Αντρίτσο,
1: και την εμβέλεια μιας τέτοιας συνεργασίας.
0: Εκτός από τον κινέζικο πολιτισμό, οι Κινέζοι αποδέχονται και παραδέχονται μόνο τον ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εμείς είμαστε στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Ήδη λειτουργεί για 3 έτη τμήμα χημικής μηχανικής. Mm-hmm. Φέτος ξεκίνησε τμήμα ηλεκτρολόγων και πληροφορικής το τρίτο.
1: Του Πανεπιστημίου Πατρών στην Κίνα.
0: Βεβαίως, σε συνεργασία με Κινέζικα πανεπιστήμια.
1: Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, κύριε Μπούρα.
0: Και το Σεπτέμβριο θα ανοίξουμε άλλα 2 τμήματα, πάντα σε συνεργασία με τους Κινέζους. Ήδη δουλεύουμε στην Αίγυπτο με τον Αραβικό Σύνδεσμο, με την Αλεξάνδρεια και με το Πανεπιστήμιο του Port Said. Και πρόσφατα, στη μεγάλη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, πήραμε 3 μεγάλα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ένα με το περίφημο La Sapienza, Πανεπιστήμιο της Ρώμης.
1: Μάλιστα.
0: Ένα με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και το τρίτο με το Πανεπιστήμιο του Delaware στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς βλέπουμε τη διεθνοποίηση και την προσέλκυση ξένων φοιτητών ως στοιχείο επιβίωσης για των ελληνικών πανεπιστημίων και δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
1: Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστή και επίκαιρη αυτή η προσέγγιση της εξωστρέφειας και είναι κάτι στο οποίο διαπιστώναμε και υστέρημα κατά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έρχονται προσπάθειες, η μία προστίθενται στην άλλη και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που πραγματικά μου έκανε εντύπωση που μου είπατε είναι ότι έχετε συνεργασία με πανεπιστήμια στην Κίνα και έχετε κοινά προγράμματα
0: με το
1: Πανεπιστήμιο Πατρών. Μάλιστα, ναι.
0: Ένα παραπολιτικό.
1: Παρακαλώ.
0: Το πανεπιστήμιο με το οποίο τελευταία συνεργαζόμαστε, που είναι το Fujian Technology Institute,
1: ναι,
0: είναι το πανεπιστήμιο από το οποίο ο πρόεδρος Σι ξεκίνησε ως Πρίτανης. Για να καταλάβετε,
1: μάλιστα,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: πόσο σημαντικό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: είναι. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που δεν περιορίζεται στα σύνορα της Ελλάδος. Έχουμε διεθνή παρουσία και έχουμε τμήματα τα οποία είναι στα 200 καλύτερα του κόσμου. Δηλαδή, το τμήμα πολιτικών μηχανικών και το τμήμα χημικών μηχανικών μας είναι στα 200 καλύτερα του κόσμου. Έχουμε χτίσει ένα ισχυρό brand name με διάφορες πολιτικές και θα το συνεχίσουμε. Και βέβαια υποδεχόμαστε κάθε χρόνο 4.500 με 4.700 φοιτήτρες και φοιτητές, οι οποίοι θα απολαμβάνουν ένα υψηλού επίπεδου πανεπιστήμιο στην εκπαίδευση, στη φοιτητική μέρημνα και φυσικά και στην έρευνα.
1: Μάλιστα. Τώρα, στο σκέλος των υποδομών διαβάζω ότι είναι το κονδύλι είναι σημαντικό, έτσι.
0: Έχουμε
1: δεν είναι λίγα. 14 εκατομμύρια ευρώ για την διετία 2025-26.
0: Είναι ένα σημαντικό ποσό. Γίνεται ένας μεγάλος οργασμός έργων. Χτίζουμε ένα καινούριο φοιτητικό εστιατόριο που θα είναι από το πιο βιοκλιματικό και το πιο σύγχρονο στη χώρα, με δυνατότητα να συντηρίζονται ταυτόχρονα 700 φοιτητές. Έχουμε ανακαινήσει 40 δωμάτια με χρηματοδότηση της περιφέρειας στην Πανεπιστημίουπολη στο Μεσολόγγι. Παραδώσαμε τα πρώτα 102 πλήρως ανακαινισμένα με ζεστό νερό και κλιματισμό, καινούριο ξενοδοχειακό εξοπλισμό στην Πάτρα. Και μέσα στη χρονιά θα παραδώσουμε άλλα 102. Και του χρόνου τέτοιο καιρό θα παραδώσουμε και το φοιτητικό εστιατόριο και ταυτόχρονα έργα που έχουν

0: να κάνουμε υγρομονώσεις, αναθρακώσεις, ανακαινήσεις. Γίνονται πάρα πολλά έργα και θεωρώ ότι θα εξασφαλίσουμε και άλλες χρηματοδοτήσεις και για τις εστίες μας και για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και εργαστηριακό του Πανεπιστημίου μας.
1: Είναι πολύ σημαντικά.
0: Επίσης, επειδή μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι πρόσφατα, και θέλω να το πω δημόσια, ένας ευπατρίδης πατρινός, ο Θανάσης Στεφανόπλος, έδωσε μια χορηγία 200.000 ευρώ, ζει και μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα έχουμε την πρώτη επώνυμη έδρα στη χώρα σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Σύντομα, ένας Έλληνας διαπρεπής επιστήμονας του εξωτερικού θα είναι μαζί μας για 3 χρόνια, έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη μεγάλη ανάπτυξη που έχουμε σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης με την παρουσία του.
1: Κύριε Μπούρα, θα ρωτήσει κάποιος καλά όλα αυτά. Η πανεπιστημιακή κοινότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα εκεί στην Πάτρα αγκαλιάζει αυτή την πρωτοβουλία, αυτές τις δράσεις που έχετε αναπτύξει εσείς?
0: Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν αν οι συναδέλφισές μου και οι συνάδελφοί μου, το διοικητικό προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό και οι φοιτήτρες και οι φοιτητές δεν ήταν δίπλα μας. Είναι μια ομαδική δουλειά την οποία είναι αντική να τη χρεωθεί ένα πρόσωπο μόνο.
1: Ναι, είναι θέμα ομάδας, αυτό μας λέτε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι.
0: Και συνέχειας.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, στη χώρα δεν πατάμε στα επιτεύγματα των προηγούμενων. Εμείς ως διοίκηση αξιοποιούμε οτιδήποτε έχουν κάνει οι προηγούμενες διοικήσεις για να τα πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, επειδή υπάρχει και μια καχυποψία και εγώ θέλω, ξέρετε, να βάζουμε όλα τα θέματα στις συζητήσεις μας. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα. Ένας φίλος, Νίκος Γαβαλάς, υπογράφει στο sky.gr και ρωτάει μήπως αυτά τα αγγλόφωνα τμήματα, λέει, είναι παραθυράκι για να μπουν εκείνοι που κανονικά δεν θα περνούσαν ούτε απ' έξω από την ιατρική.
0: Μα δεν εισάγονται Έλληνες φοιτητές.
1: Θέλω
0: να ενημερώσω ότι αυτοί που εισάγονται είναι ξένοι φοιτητές, δεν είναι Έλληνες φοιτητές και τα κριτήρια επιλογής τους είναι πάρα πολύ σκληρά.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει
0: παράθυρο. Δεν ανοίγουμε ένα παράθυρο.
1: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
0: Είναι ξεκάθαρο, όλα τα αγγλόφωνα που λειτουργούμε αποκλείουν εξορισμού τους φοιτητές της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Και την ίδια ώρα φέρνουν και έσοδο στο Πανεπιστήμιο, έτσι, γιατί μιλάμε...
0: Κοιτάξτε, χωρίς τα έσοδα από όλες τις δράσεις που σας περιέγραψα, δεν θα μπορούσαμε να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς χρηματοδοτούμε την έρευνα, δίνουμε υποτροφίες. Και μάλιστα να πω εδώ ότι έχουμε ένα ίδρυμα μιας μεγάλης οικογένειας της Πάτρας, της οικογένειας Μετζελόπλου, που έχουμε εξασφαλίσει εδώ και 15 χρόνια σταθερά, πάνω από 500-600.000 ευρώ το χρόνο για υποτροφίες.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς τα έσοδά μας, τους ιδιούς πόρους, τους χορηγούς μας, τα χρήματα που παίρνουμε από την πολιτεία είναι πάρα πολύ ελάχιστα, κύριε Ανδρέτσο.
1: Ναι. Αλλά έχετε βρει αυτούς τους τρόπους, έχετε ξεκλειδώσει ακριβώς.
0: Όπως κάνουν όλα τα δημόσια πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε τίποτα. Και επίσης, θα ήθελα να σας προσκαλέσω αρχάς Οκτωβρίου που κάνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ καλωσορίσματος των πρωτοετών, 5 μέρες όλη η περιοχή, τις 4 πανεπιστημίου πόλεις που έχουμε, 2 στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, με εκδηλώσεις, μουσικές συναυλίες, συνέδρια και άλλα δρόμενα, θα υποδεχτούμε 4.500 νέους φοιτητές και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι θα έχουμε μία παγκόσμια πρώτη της ΕΚΑΒΗΣ του Εθνικού Θεάτρου με τον κύριο Λιβαθινό που θα ξεκινήσει από την Πάτρα. Θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Ροζ Ντέιλι και ο κύριος Μαραγδής θα μας τιμήσει με μία δωρεάν προβολή στο μεγάλο συνεδριακό μας κέντρο της ταινίας για τον Καποδίστρια και άλλες εκδηλώσεις.
1: Πολύ ωραία.
0: Κατά χαρά μου να είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, θα το επιδιώξω. Να σας πω καλή
0: φορά
1: και συγχαρητήρια για όσα κάνετε. Πραγματικά
0: καλά.
1: Ακούγονται εντυπωσιακά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Να είστε καλά. Ακούσαμε τον Πρίτανη, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Μπούρα. Εμείς θα πάμε τώρα στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων με την Μεράνια Πασχαλίδου και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20%

0: ετήσιως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στον αρμόδιο ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση. Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμος στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους χθες το βράδυ, τρεις κατηγορουμένοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία, που στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 31χρονος στη Γερμανία σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί το Μάρτιο του 2025, ενώ αναμένει τη διαδικασία έκδοσής του στη χώρα μας. Τούρκος υπηκός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά άγγελοι αναζητήσεων, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Ο 31χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα δικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στη χώρα. Ένας έφηβος οπλισμένος σκότωσε 8 ανθρώπους, τους 6 από τους οποίους ελίκιο κοντά στην Μπανγκόκ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές της Ταϊλάνδης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της πρωινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, την καλημέρα μου από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο, καλημέρα σε όλους τους φίλους, τον Νίκο, τη Μαρίνα, τον Μάικ, τον Πάνο, τον Γιώργο, τη Σοφία, όλοι όσοι ακούτε, σχολιάζετε όσοι ακούγονται εδώ στον αέρα, τον Γιάννη από την Αύπακτο, ιδιαίτερη καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι που μου γράφει, μιας που είναι η μέρα μπίρας, να σε ενημερώσω ότι η τάδε εταιρεία, εννοείται τώρα δεν θα την πούμε, έρχεται με τα κυβότια στο σπίτι. Φαν της μπίρας λοιπόν ο Τάκης. Επίσης την καλημέρα μου στο Σταύρο που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη, παρακαλώ, μεγάλη καλημέρα, να έχετε κουράγιο και υπομονή για το συνεχές ωράριο σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Εγώ σε ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Σταύρο που είμαστε εδώ, γιατί ξέρετε, το να κάνεις μόνο έτσι μια εκπομπή, να λες ό,τι λες, να έχεις το περιεχόμενο και να μην έχεις την ανταπόκριση, να μην έχεις τη διάδραση με τους ακροατές και τους τηλεθεατές, είναι ένα πράγμα. Το να έχεις όμως και αυτήν την ωραία παρέα γύρω σου και όλοι μαζί να το περνάμε μαζί όλο αυτό το καλοκαίρι με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα του εκεί, έτσι, και για εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και να σας ακούω και να σας διαβάζω. Λοιπόν, τώρα πάμε, σας είχα προαναγγείλει την συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Τζιρίτη εκ μέρους της ΒΒΕΦ. Να δω τις σημειώσεις μου τώρα, να πω και την ακριβή ιδιότητα. Μάλλον θα με βοηθήσετε εσείς κύριε Τζιρίτη, γιατί έχω χάσει το χαρτί. Α, όχι, έλα, το βρήκα. Είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές ο κύριος Τζιρίτης που είναι στη γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Τρέχετε, θα μου πείτε, τρέχετε. Για να καταγράψετε.
1: Πέρα από τις καταγραφές που κάνουμε ως ΒΒΕΦ Ελλάς, εγώ προσωπικά είμαι και εθελοντής ως προσβέστη στο σύστημα πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, είμαι και στην πρώτη γραμμή. Η καλοκαιρινή περίοδος είναι μια περίοδος που έχουμε γενικότερα στρες και ως εθελοντές.
0: Μπράβο σας, κύριε Τζιρίτη, για αυτό που κάνετε, γιατί οι εθελοντές που είστε ένας από εμάς, αλλά που δίνει από το χρόνο του και για να κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε, για το κοινωνικό σύνολο. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο εθελοντισμός και δει την περίοδο που διανύουμε αναφορικά με τα ζητήματα των πυρκαγιών. Σε ποια περιοχή είσαστε εσείς?
1: Εγώ διαστοποιούμε στην Πάρνηθα.
0: Στην Πάρνηθα, μάλιστα, μάλιστα. Στην πολύπαθη Πάρνηθα, έτσι. Ευτυχώς, βέβαια, δεν έχουμε κάποιο συμβάν προς τα εκεί, αλλά είχαμε τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία, και σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, διαβάζω, που κάνατε από τα τέλη Ιουλίου έως και τις αρχές αυτής της εβδομάδας, έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα.
1: Ναι, με τις νεότερες εκτιμήσεις είμαστε πάνω από 200.000 στρέμματα, γιατί ξέρετε τα χαρτογραφικά υλικά ανανεώνονται διαρκώς. Mm-hmm. Και εδώ πέρα θα πρέπει να εστιάσουμε και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των πυρκαγιών, όπου έχουμε αρκετές εκτάσεις διπλοκαμμένες και τριπλοκαμμένες από πρόσφατες πυρκαγιές, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα στην αναγέννηση των δασών, mm-hmm. ειδικά στην Δυτική Αττική. Συγκεκριμένη φωτιά τώρα στο Πόρτο Κερμενό επηρεάστηκαν τουλάχιστον 30.000 στρέμματα, τα οποία είναι διπλοκαμένα από πελώτες πυρκαγιές, πρόσφατες πυρκαγιές, συν τα 3.000 στρέμματα περίπου του ελατοδάσους, υπολογίζεται γύρω στο 18% του ελατοδάσους της Κιθερώνα. Ένα είδος η ελάτη, η οποία δεν αναγεννάται με τα δεξιές πυρκαγιές, δεν έχει φυσικό μηχανισμό αναγέννησης. Επομένως, πρέπει να δούμε λίγο αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πυρκαγιών, γιατί βλέπουμε πάντα τα ποσοτικά, ναι. Αλλά τελικά αυτό που κρίνει την αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων και το πώς θα εξελιχθεί η μεταπυρική κατάσταση είναι ποιοτικά χαρακτηριστικά των πυρκαγιών.
0: Ναι. Τώρα, να σας κάνω μία ερώτηση πριν αναφερθούμε σε αυτό.

0: ίσως να σχετίζεται και άμεσα με τα ποιοτικά, αλλά αναρωτιέμαι, επειδή δείχνουμε τους χάρτες και εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες βράδυ η Χριστίνα Βίδου, αλλά και σήμερα το πρωί στην τηλεοπτική εκπομπή, δείχναμε τις πυρκαγιές που έχουν κάψει εκτάσεις δάση την τελευταία δεκαετία. Στο ενδιάμεσο, δηλαδή έχει επισυμβεί μια πυρκαγιά, λέμε τώρα πριν 4-5 χρόνια, η φύση καταφέρνει να αναγεννηθεί και σε ποιο βαθμό, εκεί που ήταν στην προτέρα κατάσταση, ή πάντοτε διαπιστώνεται και μια απώλεια που με τη συσσόρευση πυρκαγιών στο τέλος δεν θα έχουμε καθόλου δάση?
1: Η φύση στα μεσογειακά οικοσυστήματα ανακάμπτει μετά από μια δασική πυρκαγιά, διότι η δασική πυρκαγιά είναι μέσα στο βιολογικό κύκλο ενός μεσογειακού οικοσυστήματος. Επομένως, τα πευκοδάση, τα αδριοδάση γνωρίζουν τη μεγάλη φυσική αναγέννηση μετά την μια δασική πυρκαγιά, εφόσον αυτά είναι όρημα δάση, τα οποία έχουν να κάνουν για πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, τα Τόι και η Βόρεια Εύβοια είχαν να κάνουν από το 1977. Εάν πάτε σε αυτές τις περιοχές τώρα, θα δείτε μια απίστευτη αναγέννηση των δασών σε αυτή την περιοχή, και εκεί θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Δηλαδή στις περιοχές οι οποίες έχουν καεί πρόσφατα και θα πρέπει να τους δώσουμε το χρόνο. Είναι πολλές φορές και οι πολιτικοί αλλά και οι πολίτες εστιάζουν στο υψηλό δάσος, αυτό που είναι πράσινο, που είναι εντυπωσιακό, και δεν κοιτάμε αυτές τις περιοχές τις διπλοκαμένες, οι οποίες βρίσκονται σε φυσική αναγέννηση και αυτές χρήζουν πραγματικά της μελλοντικής προστασίας. Όπως για παράδειγμα η πυρκαγιά που επηρέασε την Ανατολική Αττική, που είχε ξανακαεί το 2009, και δεν θα πρέπει να ξανακαεί, γιατί όλη αυτή η περιοχή ήταν σε κατάσταση φυσικής αναγέννησης. Επομένως, για αυτή τη δουλειά που κάνουμε εμείς στους ΒΒΕΦ Ελλάς είναι μετά την πυρκαγιά χαρτογραφούμε με μια ειδική μεθοδολογία μια περιοχή και θέτουμε προτεραιότητες. Το πού θα πρέπει κάποιος να εστιάσει, είτε αναβασώσεις, είτε τεχνικά έργα, είτε ότι αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της και δεν ασχολούμαστε καθόλου με κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία θεωρούμε, με βάση την εμπειρία αλλά και την επιστήμη, ότι θα αναγεννηθούν με φυσικό τρόπο. Ναι. Το ζήτημα λοιπόν είναι να προστατεύσουμε αυτές τις περιοχές στο μέλλον. Άρα, αν κάποιος πει ότι εντάξει, κάει και αυτό το πράγμα, ας μην το ξαναφυλάξουμε, είναι απόλυτα λάθος. Αυτό θα πρέπει να φυλαχτεί τώρα κατά απόλυτη προτεραιότητα.
0: Και διαβάζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία για τις περιοχές που έχουν καεί ξανά σε διάστημα μικρότερο των 20 ετών. Για ποιο λόγο?
1: Διότι ένα μεσογειακό οικοσύστημα χρειάζεται, μάλλον ένα πευκοδάσος για παράδειγμα, χρειάζεται τουλάχιστον 20 έτη για να μπορέσει να αράξει ξανά σπόρους και να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια νέα πυρκαγιά. Εάν αυτό συμβεί κάτω από το διάστημα των 20 ετών ή 18 ετών ανάλογα με την περιοχή, τότε επηρεάζεται η φυσική αναγέννηση στην περιοχή αυτή.
0: Και παράλληλα, κύριε Τζιρίτη, εσείς στη ΒΒΕΦ βάζετε στο επίκεντρο και τη λεγόμενη ανθεκτικότητα, έτσι, που έρχεται και επανέρχεται και έχει να κάνει και με τη διαχείριση της καύσιμης ύλης και με την συντήρηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και με την ενίσχυση της επιστημονικής παρακολούθησης και με όλα όσα συνθέτουν το τοπίο, θα λέγαμε, και τα χαρακτηριστικά που έχουμε.
1: Η ανθεκτικότητα θα έρθει μέσα από μια συνολική προσέγγιση του προβλήματος. Δεν σημαίνει ότι αν κάνουμε μια ενέργεια, όπως για παράδειγμα το αντινέρο, ή έχουμε αυστηρότερα πρόστιμα, ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες ενέργειες συνδυαστικά. Να δούμε τα αίτια. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για κάποια συγκεκριμένα αίτια, τα οποία έχουν καταστροφικότητα. Όπως για παράδειγμα το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ρεύματος. Να δούμε τι κάνουμε με την ενημέρωση των πολιτών, με την προετοιμασία των οικισμών. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε την προτεραιότητα του σώματος και να κάνουμε τους οικισμούς πιο ανθεκτικούς, προκειμένου να γίνουν και τα δάση πιο ανθεκτικά. Γιατί αν έχουμε πιο ανθεκτικούς οικισμούς, τότε θα δώσουμε προτεραιότητα στην δασική πυρκαγιά μέσα στα ίδια τα δάση. Να δούμε συνολικά θέματα δασική διαχείριση, τη εφαρμογή τη νομοθεσία τη Αρχή Μάχη του Φεβρουαρίου του 2026, με την προηγουμένη κάψη, με τη βόσκηση ως μεθόδους πρόληψης δασικών πυρκαγιών, με την αξιολόγηση μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Πρέπει να το δούμε λίγο συνολικά. Κάνουμε σωστές ενέργειες πολλές φορές και εστιάζουμε σε αυτές και επενδύουμε σε αυτές, αλλά εάν γίνονται μεμονωμένα, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που προβλέπονται. Και επίσης αυτά θέλουν και υπομονή και επιμονή. Ξέρετε, στην Καταλωνία, για παράδειγμα, που εφαρμόζεται η προδιαγραμμένη καύση τα τελευταία χρόνια, έχουν περάσει 15-20 χρόνια προκειμένου να δουν τα οφέλη.

0: μέλη της εφαρμογής της μεθόδου εκεί. Πολλοί κόσμος είναι ανυπόμονος και θεωρεί ότι ένα μέτρο πρόληψης το κάνουμε φέτος και λειτουργεί του χρόνου. Δυστυχώς αυτό θέλει χρόνο και να ζυμωθεί και μέσα στην κοινωνία όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά πρέπει να γίνει σχεδιασμός. Δεν έχουμε πλέον χρόνο. Ναι. Είμαστε τουλάχιστον 20-25 χρόνια πίσω από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα θέματα πρόληψης και θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το συνολικό σχεδιασμό. Ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν έχουμε εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Το προβλέπει και ο προηγούμενος νόμος του 2020, το προβλέπει και ο νόμος του 2026.
1: Πού κολλάει αυτό, κύριε Τζιρίτη? Γιατί δεν έχει προχωρήσει? Ποιο είναι το βασικό εμπόδιο, εσείς έτσι όπως το βλέπετε?
0: Έχει να κάνει με την κουλτούρα του μηχανισμού.
1: Ναι.
0: Πρέπει ο μηχανισμός να δουλέψει σε πολλά επίπεδα. Και να ξεφύγουμε από το κομμάτι της επικοινωνιακής διαχείρισης και να πάμε στο τι χρειάζεται πραγματικά να γίνει. Και ενέργειες οι οποίες δεν είναι και πολύ επικοινωνιακά εμφανίσιμες. Ξέρετε, η πρόληψη πολλές φορές δεν είναι εύκολο να την παρουσιάσεις και να την εμφανίσεις. Ενώ ένα ελικόπτερο ή ένα καναντέρ ή οτιδήποτε άλλο είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις. Όμως έχει να κάνει με την κουλτούρα και δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, αν ρωτήσετε Ισπανούς, Γάλλους, συναδέλφους, θα σας πούνε παρόμοια πράγματα. Να πάρουμε αποφάσεις για το συνολικό σχεδιασμό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν έχουμε εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Το προβλέπει και ο προηγούμενος νόμος του 2020, το προβλέπει και ο νόμος του 2026.
1: Πού κολλάει αυτό, κύριε Τζιρίτη? Γιατί δεν έχει προχωρήσει? Ποιο είναι το βασικό εμπόδιο, εσείς έτσι όπως το βλέπετε?
0: Έχει να κάνει με την κουλτούρα του μηχανισμού.
1: Ναι.
0: Πρέπει ο μηχανισμός να δουλέψει σε πολλά επίπεδα. Και να ξεφύγουμε από το κομμάτι της επικοινωνιακής διαχείρισης και να πάμε στο τι χρειάζεται πραγματικά να γίνει. Και ενέργειες οι οποίες δεν είναι και πολύ επικοινωνιακά εμφανίσιμες. Ξέρετε, η πρόληψη πολλές φορές δεν είναι εύκολο να την παρουσιάσεις και να την εμφανίσεις. Ενώ ένα ελικόπτερο ή ένα καναδί.

0: δεν είναι και πολύ επικοινωνιακά έτσι εμφανίσιμες. Ξέρετε, η πρόληψη πολλές φορές δεν είναι εύκολο να την παρουσιάσεις και να την εμφανίσεις. Ενώ ένα ελικόπτερο ή ένα καναντέρ ή οτιδήποτε άλλο είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις. Όμως έχει να κάνει με την κουλτούρα και δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, αν ρωτήσετε Ισπανούς, Γάλλους, συναδέλφους, θα σας πούν παρόμοια πράγματα.
1: Επίσης, μιας και το λέτε αυτό, είναι αλήθεια ότι εστιάζουμε περισσότερο στις φωτιές που εκδηλώνονται, αλλά από την άλλη δεν δίνουμε και τη σημασία που πρέπει στις φωτιές που δεν εκδηλώνονται. Δεν εκδηλώθηκαν ποτέ γιατί υπήρξε κάποια πρόνοια, υπήρξε κάποιο σχέδιο, κάποια πρόληψη στο συγκεκριμένο σημείο και βλέπουμε να μην εκδηλώνονται φωτιές. Οπότε νομίζω πρέπει να το αναδείξουμε και αυτό, έτσι ώστε να του δώσουμε την πρέπουσα σημασία για να γίνει και αυτή η καλή πρακτική, να γίνει κτήμα και σε άλλες περιοχές.
0: Φυσικά. Να πούμε και τα καλά. Έχουμε 10.000 περίπου περιστατικά ενάξεων δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας κάθε χρόνο. Από αυτά, περίπου τα 20 με 50 περιστατικά είναι τα μεγάλα περιστατικά που λέμε πάνω από 5.000 τρέματα ή 10.000 τρέματα. Επομένως, βλέπουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ενάξεων προκαλεί το στριπτικό ποσοστό των καμένων περιοχών. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς διαχειριζόμαστε τα μεγάλα περιστατικά και το μεγάλο στίχημα δεν είναι ο έγκυρος τοπισμός. Επενδύουμε σε μικροδορυφόρους, σε αεροπλάνα, σε συστήματα drones κλπ. Και καλά κάνουμε, αλλά σε αυτό είμαστε ήδη πολύ καλοί και οι χρόνια απόκρισης του σώματος έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Πρέπει να εστιάσουμε, γιατί φαίνεται το πρόβλημα τα στατιστικά, το πώς διαχειριζόμαστε τα μεγάλα περιστατικά, τύπου Πόρτο Γερμενού, την Πουρεθύμνου, και το πώς κάνουμε τις πολιτικές ενέργειες προκειμένου να μειώσουμε την ένταση τέτοιων περιστατικών, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των δασικών οικοσυστημάτων και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα του μηχανισμού. Βλέπετε ότι σε μεγάλα περιστατικά ο μηχανισμός ορίζεται και φτάνει στα όρια του. Πώς πρέπει να μειώσουμε την ένταση των δασικών πυρκαγιών προκειμένου να μην οδηγούμε το μηχανισμό στα όρια του και να μπορέσει να δουλέψει πολύ πιο άνετα αυτά τα μεγάλα περιστατικά. Μάλιστα. Αυτό το έχουμε αναλύσει και στον Εύρο αρκετά, γιατί η περίπτωση του Εύρου ήταν μια τέτοια περίπτωση. Έχει γίνει συγκεκριμένη μελέτη του ΒΕΦΕΛΑΣ και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων για το τι έγινε στον Εύρο και το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το σύστημα δασοπυρόσβεσης, προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε με καλύτερο τρόπο τα μεγάλα περιστατικά.
1: Μάλιστα. Έχουν πάντοτε ενδιαφέρον οι έρευνες που κάνετε στο ΒΒΦΕΛΑΣ. Το ζήτημα είναι όλα αυτά να έχουν και ένα αντίκρισμα, θα λέγαμε, στη βελτίωση του μηχανισμού γενικότερα και το εθνικό σχέδιο που μας περιγράψατε πριν από λίγο, που μακάρι να το δούμε σύντομα, να φτάσουμε, δηλαδή να κατακτήσουμε και αυτό το στάδιο για να πάμε παρακάτω ίσως σε μια καλύτερη μέρα.
0: Το εθνικό σχέδιο θέλει μετρήσιμους στόχους. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε 10.000 ανάρξεις, πρέπει να κάνουμε 5. Έχουμε πόρους τώρα που πάνε 80% στην διαστολή, 20% στην πρόληψη. Χωρίς να μειώσουμε τους πόρους στην διαστολή, να πάμε τους πόρους στην πρόληψη στο 60% και 40% στην διαστολή, αλλά χωρίς να μειώσουμε τους πόρους στην διαστολή. Δηλαδή να τεθούν στρατηγικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο που θα επηρεάσουν από κάτω όλο το σύστημα. Ας πούμε, για παράδειγμα, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση των δασοπυροσβεστών. Ένας πυροσβεστής μπαίνει στην Ακαδημία και κάνει 2 μαθήματα δασικών πυρκαγιών στα 4 χρόνια. Δηλαδή αυτό είναι τεράστιο έλλειμμα για τη γνώση αυτών των ανθρώπων που βγαίνουν στο πεδίο για να αντιμετωπίζουν δασικές πυρκαγιές.
1: Καλά κάνετε και το λέτε και αυτό. Και τουλάχιστον για να κλείσουμε, σαν χώρα, επειδή γενικά έχουμε ένα πρόβλημα με τα δεδομένα, δηλαδή να συλλέξεις τα δεδομένα, να κάνεις την ανάλυση για να κάνεις σχεδιασμό στη συνέχεια, φαίνεται ότι κάτι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή συλλέγουμε πλέον δεδομένα, υπάρχει αναλυτική έτσι, εξέταση των πυρκαγιών προς την εκδήλωσή τους, τους λόγους και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι, όπως είπαμε και πριν από λίγο, όλα αυτά να καταγραφούν και επιτέλους να υπάρξει και ένα εθνικό σχέδιο τέτοιου τύπου, προκειμένου να αποτελεί και μπούσουλα, να αποτελεί το εγχειρίδιο για όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των συμβάντων. Κύριε Τζιρίτη, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Και κυρίες και κύριοι, πάμε και στην επόμενη μας σύνδεση αμέσως, χωρίς μεγάλη καθυστέρηση, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Τζιρίτη, αλλά εξίσου ενδιαφέροντα πράγματα έχει να μας πει και ο κύριος Λιακάκος, ο οποίος είναι διδάκτορ διεθνούς δικαίου. Καλημέρα σας, ευχαριστώ που είστε εδώ.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Και θα ήθελα να αναφερθούμε στο θέμα αυτό που αναδεικνύει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της.

0: αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα τουρκικά μαχητικά επέστρεψαν στο Αιγαίο, μία εμπλοκή και 17 παραβιάσεις σε μία ημέρα. Και δεν μιλάμε για μία τυχαία μέρα, διότι ήταν την επαύριο των υπογραφών που έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμμετοχή της Meridiam, του γαλλικού αυτού κολοσσού, στο έργο του καλουδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κύριε Λιακάκου. Τυχαίο συμβάν, το συνδέεται άμεσα? Πείτε μου την άποψή σας.
1: Για τους Τούρκους σίγουρα θα ήταν τυχαίο, αλλά για μένα και για εμάς φυσικά καθόλου, διότι η Τουρκία συνιστά μια αναθεωρητική δύναμη, ποτέ δεν της άρεσαν τα σύνορά της, πάντα θα επιδιώκει κάτι παραπάνω. Βλέπουμε τις αναθεωρητικές της τάσεις εις βάρος της χώρας μας, και αυτό το είδαμε εμφανέστατα με τα γεγονότα της Κάσου, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, όπου σε μια οριοθετημένη ΑΟΣ, έστω και μερική ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, είδαμε ότι η Τουρκία ήθελε να λάβει το ρόλο του σερίφη και να θέλει να την ερωτάμε για το οποιαδήποτε πράξη κάνουμε. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου διαφαίνεται να αποκτά ξανά δυναμική, αλλά χρειάζεται προσοχή να μην βαφτίσουμε ακόμα την επανεκκίνηση με ολοκλήρωση, διότι όντως είναι πολύ σημαντική η είσοδος της γαλλικής Meridiam ως βασικού επενδυτή, μαζί με τη συμμετοχή της Nexans στην κατασκευή του καλωδίου, καθώς ενισχύεται αποφασιστικά η χρηματοδότηση, η τεχνική αξιοπιστία και κυρίως το ευρωπαϊκό πολιτικό βάρος του έργου. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα έργο PSI, Project of Common Interest, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανήσει ήδη άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε πλέον στην τουρκική αμφισβήτηση δεν βρίσκεται μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος και ο ΑΔΜΙΕ, αλλά και γαλλικά κεφάλαια, γαλλική τεχνολογία και αυτό το έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, κάτι που αποτελεί βέβαια πολύ σοβαρή αναβάθμιση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το πραγματικό τεστ θα φανεί στην Κάσο. Mm-hmm. Διότι εκεί έχουμε δει ότι η Τουρκία έχει στην πράξη έχει προσπαθήσει να επιβάλλει ότι οποιαδήποτε έρευνα έξω από τα χωρικά ελληνικά ύδατα χρειάζεται τη δική της έγκριση, και από εκεί και πέρα τώρα επιστρέφει το ζήτημα και θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός έχει κυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας από το 1998, οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί νομική υπόσταση και της ίδιας της Ευρώπης και των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οργανισμού. Τι μας λέει? Ότι η πώληση καλωδίων είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων των κρατών και στην ανοιχτή θάλασσα και στη υφαλοκρηπίδα άλλου, άλλου παράκτητου κράτους. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ μιλάμε για ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά ακόμα και αν ήταν τουρκική υφαλοκρηπίδα σε κάποιο άλλο σημείο, η Τουρκία δεν θα έπρεπε να κάνει κατάχρηση κανενός δικαιώματος και να κάνει το σερίφι. Και περιμένω πραγματικά, όπως όλοι πιστεύω Έλληνες πολίτες, με μεγάλη αγωνία να δούμε αυτό το έργο να προχωρά, το οποίο θα αναβαθμίσει και την Κύπρο, θα της δώσει μια ενεργειακή ανεξαρτησία και θα υπάρξει έτσι μια περαιτέρω συνεργασία και με το Ισραήλ, καθώς ο τρίτος σταθμός θα είναι η διασύνδεση με το Ισραήλ.
0: Άρα μιλάμε για μια ενεργειακή πύλη της Ευρώπης που περνά μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα, μια ενεργειακή πύλη από τη Μέση Ανατολή, έτσι, με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Υπάρχει ήδη η πύλη από τη Βόρεια Αφρική και αναφέρομαι στην Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ακόμα ένα σημείο εισόδου όπου η χώρα μας θα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πάντως, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις παραβιάσεις, έτσι, για το εναέριο σκέλος στη θάλασσα, είχαμε και συνομιλία νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky για το θέμα αυτό με τον κύριο Τζούμι. Στη θάλασσα τα πράγματα είναι καλά, δεν έχουμε συμβάντα, δεν έχουμε κάτι που να ταράζει τα ήρεμα νερά.
1: Προς το παρόν βλέπουμε ότι επέστρεψαν οι Τούρκοι στις παραβιάσεις. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η τρέχουσα αεροπορία της Τουρκίας δεν συγκρίνεται με την ελληνική αεροπορία. Είναι πολύ πιο αναβαθισμένα τα δικά μας τα F-16 πλέον Viper, συν και όλα στα Rafale. Οπότε

0: να χαιτήσει είναι πολύ εύκολες. Ήταν συμβολικού χαρακτήρα πιο πολύ. Δεν θα μπορούσαν να εμπλακούν σε πραγματικό dogfight οι Τούρκοι, κατά την άποψή μου.
1: Έφτασε πάντως στο επίπεδο της εικονικής αερομαχίας, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Σε μία περίπτωση. Ναι.
0: Αυτό που πρέπει, θα σας πω, εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι η γαλάζια πατρίδα. Είδαμε ότι η Τουρκία ανέβαλε την ψήφιση της γαλάζιας πατρίδας.
1: Έχει μπει στο ψυγείο, κύριε Λιακάκο.
0: Τον Ιούλιο. Θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση τακτική. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι η τουρκική διπλωματία είναι αρκετά ανεπτυγμένη και σκεφτήκαν, κατά την άποψή μου, να πάρουν κάποια ωφέλη από τον Τραμπ. Είδαμε βέβαια ότι τα F-35 είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα πάρουν. Υπάρχουν πάρα πολλά λουκέτα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι είναι μια σοβαρή δημοκρατία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι μόνο ότι θέλει ο Τραμπ, υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν οι δύο επιτροπές του Κογκρέσου, υπάρχουν θεσμοθετημένοι νόμοι, ο νόμος Κάτσα, ο νόμος επίσης περί προϋπολογισμού, περί αμυντικού προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει το θεσμικό πλεονέκτημα του Ισραήλ επίσης που έχει θεσμοθετηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε είναι λίγο δύσκολο.
1: Ωστόσο, και αναδεικνύεται τελικά ότι η προμήθεια του S-400 ήταν το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος του Ερντογάν. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι εξυπηρετούσε τότε τη σχέση με τη Μόσχα, βλέπουμε μακροπρόθεσμα το τίμημα που πλήρωσε η Τουρκία από εκείνη την απόφαση.
0: Και κόμπαζε ο Σουλτάνος ότι πήρε τους S-400 και δεν θα του υποδείξει κανείς τι θα τους κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Λιακάκο, ναι.
0: Βεβαίως. Η Ρωσία, η Τουρκία εξαρτάται από τη Ρωσία. Έχει δύο αγωγούς, τον Blue Stream και τον Turkish Stream, που είναι υποθαλάσσιοι που βοηθάνε στην ενεργειακή αυτονομία της Τουρκίας. Επίσης η Ρωσία χτίζει στον Ακούγιο, στη Ρωσία, στην Τουρκία, με συγχωρείτε, ένα πυρηνικό σταθμό με το μοντέλο Build Own Operate. Δηλαδή η Ρωσία τον χτίζει, τον χειρίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Και με το στελεχειακό δυναμικό, καθώς επίσης και η οικονομία της Τουρκίας εξαρτάται από τη Ρωσία και η εισαγωγή εισιτηρών. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος για την Τουρκία να διώξει τους S-400.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε άλλωστε. Για την ώρα να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Θα έρθει αναλυτικότατο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και αμέσως μετά 11 και 10 και πάλι εδώ.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε

0: στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
5: Με την υποστήριξη του Α, 88,6. Α, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

see me smiling back when they breathe. Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6.

0: Miami. Let me be, let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό

0: και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ξέρω εγώ, Μάρι, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη. Η ελεγεία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Δαγκώνει.
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Καλή δαγκώνει.
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Και τι κάνει?
9: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε? Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
9: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?
10: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
9: Black Dog.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Α 88,6.

0: Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Πινακότη, από τα λόμου.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Α, 88,6.

0: μαρ, τα πεις και τα μίτ.
1: Πέντε. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510.

0: 10 22 02 01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Δόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιο πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
3: Α 88,6.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και μπαίνουμε αμέσως με τις ειδήσεις μας πρώτα σε τίτλους. Στην Ελλάδα, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν οδηγήθηκε στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Ο ρόλος της σε αυτή την υπόθεση.
1: Είναι ένα πρόσωπο το οποίο φέρεται να βρισκόταν ανάμεσα και σε κάποια από τα ταυτοποιημένα πρόσωπα που είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες ημέρες στους δύο άντρες, αλλά και σε δύο αταυτοποίητα πρόσωπα τα οποία φέρεται να είχαν κομβικό ρόλο με τις ρήψεις Μολότοφ στην Μαρφίν.
2: Υπάρχει βιντεολεπτικό φωτογραφικό υλικό το οποίο ελέγχεται, εξελίσσεται. Υπάρχει διαδικασία ταυτοποίησης φωτογραφιών, ακόμα και μικρών λεπτομεριών, ακόμα και αντικειμένων τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί να είναι σε κάθε αντικείμενο το οποίο υπάρχει στο εμπόριο.
0: Και είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο για τις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες στη δολοφονική επίθεση αυτή. Με σημαντικές μειώσεις σε προϊόντα και βασικά είδη για το νοικοκυριό, η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις επιχειρήσεις, τον δύσκολο για τα νοικοκυριά Σεπτέμβριο η εφαρμογή των μειώσεων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον Sky.
3: Θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα. Δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη. Και ότι για να μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία, θα πρέπει η μείωση της τιμής να είναι τουλάχιστον 5%. Εικόνα που έχω είναι ότι αυτό τηρείται και πολλά προϊόντα θα είναι 10, 15, 20%.
0: Εκνευρισμός της Άγκυρας μετά τη συμφωνία στρατηγικού

0: χαρακτήρα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σηκώνει κύμα στο Αιγαίο η τουρκική προκλητικότητα, φέρνει μέχρι και αερομαχίες.
1: Καθώς απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά αεροσκάφη, σημειώθηκε και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία, δηλαδή με ένα από τα τουρκικά F-16, το οποίο αρνήθηκε να υπακούσει στις οδηγίες των Ελλήνων χειριστών.
2: Αυτά όλα δηλώνουν ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει από την περίοδο των ήρεμων νερών και αρχίζει και προκαλεί και βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής διαρκούς πίεσης.
0: Γιατί βλέπει και την ενδυνάμωση των σχέσεων της Ελλάδας με τους συμμάχους της. Ο Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στην αρχισυνταξία Τζέσι Αμπτουλάη, Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε βεβαίως με την Παρασκευή της Εξόδου. Είναι ουσιαστικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, όπου θα έχουμε μεγάλη έξοδο, ακόμη ένα, το επόμενο, και όπου φύγει, φύγει. Η Βιβιγκίκα μας περιμένει ήδη, είναι από εκείνους που εργάζονται, δεν φεύγει ακόμη. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο, και εσύ από αυτούς είσαι, ναι, που εργάζονται, δεν έχεις φύγει ούτε εσύ ακόμη. Έτσι. Περιμένουμε και εμείς να φύγουμε σιγά σιγά. Να σου πω ότι εδώ η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα.
0: Το εδώ είσαι στο λιμάνι.
3: Στο λιμάνι, ναι, να σου πω, συγγνώμη, ναι, είμαι στο λιμάνι του Πειραιά, που εδώ η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη, είναι και Παρασκευή, όπως είπες εσύ σήμερα. Πλησιάζουμε και στον 15 Αύγουστο, που είναι την άλλη εβδομάδα, όπου φύγει λοιπόν οι ταξιδιώτες σήμερα. Να σου πω ότι για σήμερα από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα 23 δρομολόγια με 27.968 επιβάτες. Αναμένεται να αναχωρήσουν, κάποια έχουν ήδη αναχωρήσει, αλλά θα αναχωρήσουν και τις επόμενες ώρες, και για τα νησιά του Αιγαίου αλλά και για τις Κρήτες, που τα πλοία φεύγουν το βράδυ. Από τη Ραφίνα είναι προγραμματισμένα 16 δρομολόγια με 7.685 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 12 δρομολόγια με 3.900 επιβάτες. Από τα νούμερα καταλαβαίνεις ότι η Αθήνα σιγά σιγά θα βιάσει, ότι ο κόσμος φεύγει, πάει στα νησιά να ξεκουραστεί, να βιώσει έτσι λίγες ημέρες ξεκούρασης και ξεχνιασιάς για να γυρίσει μετά το Σεπτέμβριο.
0: Και πολύ καλά κάνει. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα τουλάχιστον όση ώρα είσαι και κάνεις το ρεπορτάζ στο λιμάνι?
3: Όση ώρα είμαι εγώ εδώ δεν έχει υπάρξει πρόβλημα. Όλα κυλούν ομαλά. Οι επιβάτες επιβιβάζονται στα πλοία και αναχωρούν. Μας κουνάνε και το μαντήλι και μας λένε να έχουμε καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, Βιβί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Βιβί Γκίκα ήταν από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Είμαστε γύρω στα 20 άτομα. Τώρα περιμένουμε τους άλλους. Στο δικό μας σταθμό θα είμαστε περίπου 5.
5: Πάμε να περάσουμε καλά, να δούμε καμιά κοπέλα έτσι. Να κάνουμε καμιά βολτούλα.
6: Πάμε στην Πάρο. Και έχουμε ξαναπάει, εγώ δηλαδή.
7: Νάξω παντού, όλη την Νάξω. Πρέπει να την γυρίσουμε όλοι.
6: Ναι, στην Πάρο πηγαίνουμε.
8: Εμάς μας περιμένει παρέα στην Πάρο.
6: Εγώ έχω σπίτι στην Πάρο. Αλλά μαζί πάμε δεύτερη φορά.
0: Ωραίες φωνές, χαρούμενες, πηγαίνουν τα παιδιά να περάσουν τις ημέρες των διακοπών τους και πολύ καλά κάνουν. Αυτές τις ημέρες αδειάζουν και οι δρόμοι των πόλεων, κάτι που είναι καλό για όσους υποφέρουν τον υπόλοιπο χρόνο στους μπατιλιαρισμένους οδικούς άξονες, κάτι όμως που μπορεί να είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Είχαμε μια τραγωδία, κυρίες και κύριοι, μια τραγωδία στις Σέρρες. Θα πάμε στον Παναγιώτη Αχλατλή. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή των Σερών. Είναι σοκαριστικό το βίντεο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης. Να πούμε ότι το τροχαίο καταγράφηκε περίπου στις 7 σήμερα το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το κόκκινο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος και μέσα ήταν και η 43χρονη μητέρα του, συγκρούστηκε με το φορτηγό. Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν ακαριαία οι δύο τους τη ζωή τους. Θυμίζουμε ότι ο οδηγός του βαρέως οχήματος, ο οδηγός του φορτηγού, διεκομίσθη στο νοσοκομείο της Δράμας με σοβαρά τραύματα. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Είναι το βίντεο από το κινητό, από τη συσκευή του οδηγού του φορτηγού, το οποίο είχε εγκαταστήσει το παρμπρίζ του οχήματος, και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίες για το πώς έγινε το συμβάν. Φαίνεται ότι το όχημα πλαγιολισταίνει και πέφτει με σφοδρότητα πάνω στο φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριά τη ζωή τους η μητέρα και ο γιος, αλλά και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού.
0: Το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο γιος, έτσι?
9: Ακριβώς, ο 24χρονος γιος. Και οι δύο υπήκοοι Αλβανία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το αρμόδιο κλιμάκιο της τροχέας διεξάγει έρευνα.

0: έρευνα, ούτε ώστε να αποσαφινιστεί το πώς ακριβώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία.
1: Ναι, είναι σοκαριστικό όντως το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Εχλατλής ήταν, με δύο νεκρούς, μητέρα και γιο. Είναι σοκαριστικό αυτό που μας περιγράφει ο Παναγιώτης. Και μπαίνοντας στο SkyGR, στην ιστοσελίδα, θα το δείτε. Είναι ένα βίντεο από μια κάμερα που έχει τοποθετήσει ο οδηγός του φορτηγού στο μπαμπρίς του αυτοκινήτου του. Και καταγράφει ακριβώς τη στιγμή που το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν μητέρα και γιος μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα για κάποιον λόγο που αυτή τη στιγμή εμπειρογνώμονος, τέλος πάντων, θα μπορέσουν να δώσουν μια εξήγηση. Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, πλαγιολισθαίνει, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και καρφώνεται πάνω στο φορτηγό. Είναι όντως συγκλονιστικό. Τώρα, είχαμε μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν. Μία εξέλιξη την οποία περιμέναμε αφορά την 46χρονη, η οποία σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηγορητήριο εμπλέκεται στη δολοφονική επίθεση. Δεν ήταν στις πρώτες συλλήψεις, είχαν συλληφθεί δύο άντρες, είχε εντοπιστεί στη Βρετανία και η γυναίκα αυτή, μετά το πράσινο φως που άναψαν οι Βρετανικές αρχές, βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε λοιπόν αρχικά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το βράδυ χθες, συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI. Έμεινε στα κρατητήρια. Το πρωί εκτελέστηκε το Διεθνές Έντελμα Σύλληψης στον αρμόδιο εισαγγελέα και αφού μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, έλαβε προθεσμία από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 46χρονη. Να τονίσουμε ότι, όπως ανέπρεσκε, ήταν μια αναμενόμενη διαδικασία, γιατί και η ίδια είχε συνενέσει με την εκδοσή της. Γι' αυτόν τον λόγο είχε αποποιηθεί και κάποιων διευκολύνσεων που θα έχει από το νόμων διευκολύνσεων που θα έχει από το αγγλοσαξονικό δίκαιο μετά τη σύλληψή της στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick.
1: Ναι, δεν χρησιμοποίησε κάποιο δικονομικό μέσο να καθυστερήσει την εκδοσή της.
2: Ακριβώς. Τώρα να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε αναγνωριστεί ως το νούμερο 7 από τους 12 υπόπτους που αφορούσαν την δολοφονική επίθεση. Την ανέφεραν ως μια γυναίκα με την, ξανθή πλεξίδα. Ήταν ουσιαστικά αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο ήταν ένα από τα στοιχεία που είχαν οδηγήσει τις αρχές στα ίχνη. Να τονίσουμε ότι με βάση την έκθεση ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν υπήρξε πλήρης ταυτοποίηση των βιομετρικών της στοιχείων. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της, ήταν μέτρια αυτή η ταυτοποίηση. Όσον αφορά τώρα τα αντικείμενα, ήταν καλή. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία έτρεξε η διαδικασία της συλληψής της. Να θυμίσουμε, αλλά δύο άτομα έχουν συλληφθεί και είναι προσωρινά κρατούμενοι στο Μαλανδρίνο και στον Άφλιο φυλακές, ενώ όσο τρέχει η διαδικασία. Και φυσικά υπάρχουν και τα δύο πρόσωπα τα οποία φέρεται να συνδέονται με την εκτόξευση Μολότοφ και, τον εμπρισμό που οδήγησε σε αυτή τη δολοφονική τυφωνική εξέλιξη. Αυτά τα άτομα δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα και είναι μια έρευνα η οποία τρέχει.
1: Και οι δύο άντρες που έχουν συλληφθεί και εκείνοι συνελήφθησαν, μάλλον με την αστυνομία να αξιοποιεί το υλικό που βρήκε, το φωτογραφικό υλικό και τα βίντεο από την, επίθεση.
2: Βίντεο και υλικό από την επίθεση και άλλο οπτικό υλικό, κάποιες φωτογραφίες από διακοπές, σκηνές που είχαν και τα τρία πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί το 2009 και μια κοινή παρουσία τους και σε άλλα σημεία. Από αυτά λοιπόν ένα συνδυασμός προσπάθησε τα κλιματολογικά εργαστήρια να
1: εξαρτηθεί. Και κυρίως Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, από αντικείμενα που έφεραν μαζί τους, όπως ακίδια ή άλλα αντικείμενα, που είχαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή ζωγραφισμένα πάνω πράγματα με το χέρι που δεν μπορεί να είναι αντικείμενα εμπορίου και είναι μοναδικά. Οπότε είναι κάτι που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί για να τους δέσουν με την υπόθεση.
2: Αυτό αναφέρεται τουλάχιστον και στην έκθεση ανάλυσης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα να τονίσουμε, γιατί υπήρξε και μια πρώτη δήλωση από τον συνήγορο υπεράσπιση, τον κ. Κώστα Παπαδάκη της 46χρονης. Η υπεράσπιση εκτιμά ότι δεν είναι αρκετά αυτά τα στοιχεία και πάντα θα υπάρχει εντός εισαγωγικών και αυτή η επισήμανση ότι δεν μιλάμε για πλήρη ταυτοποίηση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο μέχρι εκεί μπόρεσε να φτάσει η έρευνα σε πρώτο στάδιο. Είναι όμως μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται και για τον εντοπισμό τουλάχιστον άλλων δύο προσώπων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος

0: πρωτοψάλτης ήταν για τη 46χρονη που οδηγείται στις δικαστικές αρχές για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Τρεις υπάλληλοι έχασαν τη ζωή τους, μία υπάλληλος ήταν έγκυος. Αναφέρθηκε στο συνήγορο της 46χρονης ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, είναι ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, που είπε τα εξής.
1: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
0: Αυτά είπε ο κ. Παπαδάκης, συνήγορος της 46χρονης. Ο κ. Ρήγας ήταν στην ΕΡΤ, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.
2: Έχουμε δύο προφυλακισμένους, 42χρονους και μία 46χρονη, η οποία σήμερα θα απολογηθεί. Σίγουρα υπήρξε μια ομάδα η οποία έπραξε αυτόν τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Ο κάθε ένας είχε το ρόλο του και την συμμετοχή του. Από εκεί πέρα θα συνεισφέρει η απολογία της και στο ανακριτικό υλικό. Αυτό είναι λογικό, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και αυτή η διαδικασία. Εάν η συγκεκριμένη αποφασίσει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή, αυτή θα συνεκτιμηθεί την δικαιοσύνη.
0: Αυτά σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν, αλλά θα επιστρέψουμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί έχουμε μία σύλληψη στη Γερμανία ενός προσώπου που φαίνεται να έχει διαδραματίσει πολύ κεντρικό ρόλο σε αυτό που λέμε Greek Mafia. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
3: Σε εκτελέσεις μελών της Greek Mafia, για να το διευκρινίσουμε, ναι. Γιατί φαίνεται τουλάχιστον ότι το ένταλμα σύλληψη ευρωπαϊκό, το οποίο εκτελέστηκε για να συλληφθεί στην πόλη Φίρσεν της Γερμανίας, στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, το συγκεκριμένο πρόσωπο αφορούσε τη δράση μιας ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μεταξύ άλλων συνδέεται με τις δολοφονίες εκτελέσεις τριών μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia, του Γιάννη Σκαφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μοζακίδη, αλλά και με την απόπειρα δολοφονίας του Θεοδόρου Μαυρόπουλου. Να τονίσουμε ότι η σύλληψη έγινε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, μετά από πληροφορίες που αξιοποίησε η ελληνική αστυνομία και μετά από στοιχεία που υπήρξε ανταλλαγή ανάμεσα στις ελληνικές και τις γερμανικές αρχές. Τώρα, εκτός από αυτά τα οποία εμείς αναφέρουμε, υπήρχαν και άλλες δικαστικές εκκρεμότητες και έγγραφα διοκτικά σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου και μιλάμε και ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από πλατήριο υδρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Όπως επίσης και ένα ακόμα ένταλμα σύλληψης που αφορούσε την αρπαγή σοφρονιστικού υπαλλήλου, μια πράξη που ήταν αντίπεινα στην τοποθέτηση στο σχέδιο του εμπριστικού μηχανισμού, το οποίο ουσιαστικά είχε ως στόχο μέλη αυτής της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης. Υπήρχε μια εκκρεμότητα σε βάρος του που αφορούσε μια δίκη του Ερήμην και μια καταδίκη από το τριμελές επαιτίο εκουργημάτων με συνολική ποινή φυλάκισης 25 ετών, τα 8 εκτιτέα και χρηματικά πρόστιμα για εμπριστικές ενέργειες που τελέστηκαν στο πλαίσιο του πολέμου μεταξύ της ρωσόφωνης ομάδας και ατόμων του περιβάλλοντος του Γιάννη Σκαφτούρου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Είχαμε λοιπόν τώρα τη σύλληψη και αναμένεται η έκδοση του συγκεκριμένου προσώπου.
0: Δεν ξέρουμε περισσότερα στοιχεία, Γιώργο, εθνικότητα κτλ.
3: Μιλάμε για έναν ομογενή Γεωργιανό. Είναι ένα άτομο το οποίο αναφέρεται στα αστυνομικά δελτία εδώ και αρκετά χρόνια για αυτές τις πράξεις.
0: Βαρύ όνομα, έτσι, από τα προφίλ που μας έδωσε, βαρύ όνομα σε αυτό το χώρο του υποκόσμου. Με συμμετοχή στον εκτελεστικό βραχείο να...
3: Ακριβώς, και να τονίσουμε ότι είναι μια σειρά από συλλήψεις που συνδέονται με αυτές τις εκτελέσεις τις τελευταίες ημέρες, διότι είχαμε και την σύλληψη του αποκαλούμενου έντικτη στο Ντουμπάι, όπου ήταν ένα ακόμα πρόσωπο που συνδέεται με αυτές τις ενέργειες, όπως επίσης και μια δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφία ενός ακόμα ατόμου που συνδέεται με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη πριν από λίγες ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για να κλείσουν αυτές οι υποθέσεις.
0: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργος ο Πρωτοψάλτης ήταν. Μπορεί να έχει παίξει το ρόλο της, σίγουρα έχει παίξει το ρόλο της αυτή η κίνηση που έχουμε, η τελευταία κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο με την είσοδο Γαλλικού Κολοσσού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Λέω, έχει παίξει το ρόλο της πού? Στον εκνευρισμό που πια δεν τον κρύβει η Άγκυρα και επιχειρεί να ταράξει τα νερά του Αιγαίου με προκλητικές ενέργειες. Έχει επιστρέψει λοιπόν σε γνωστές τακτικές, τις οποίες τις καταγράφαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία 2-3 είχαν ηρεμήσει τα πράγματα. Φαίνεται ότι ξαναρχόμαστε σε μια τέτοια τακτική, όπως τουλάχιστον μας λέει ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, έχουμε ξανά.

0: τελευταίες ημέρες κινητικότητα στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο με τουρκικά αεροσκάφη, κυρίως μη επανδρομένα αλλά και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, τα οποία προχωρούν σε παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Πόρου. Όμως, χθες είχαμε και μαχητικά. Η χθεσινή ημέρα συνολικά σημειώθηκαν 17 παραβιάσεις. Στην περίπτωση όμως των δύο μαχητικών, δύο τουρκικών F-16, εκεί υπήρξε και μια εικονική αερομαχία, μια εμπλοκή όπως τη χαρακτηρίζουμε, διότι όταν απογειώθηκαν τα ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά, ένας από τους δύο πιλότους δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις, εκεί λοιπόν έγινε η εμπλοκή και στη συνέχεια όμως αποχώρησαν από, από το FIR Αθηνών. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από ένα μήνα να δούμε εμπλοκές. Ήταν τον Ιούλιο που είχαμε άλλο ένα περιστατικό και το προηγούμενο που μπορώ να θυμηθώ είναι χρόνια πριν. Αυτό δείχνει ενδεχομένως πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έτσι πιο έντονη κινητικότητα και όπως είπα τις τελευταίες τρεις ημέρες με αρκετές παραβιάσεις, κυρίως από μη επανδρομένα αεροσκάφη και από αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας.
1: Στη θάλασσα φρόντιζαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους οι Τούρκοι με τις προκλητικές αυτές παρενοχλήσεις σε δικά μας ερευνητικά, αλλά στον αέρα λες δεν υπήρχε ένταση το προηγούμενο διάστημα.
0: Ουσιαστικά από τον Φεβρουάριο του 2023 και έπειτα είχε μειωθεί πάρα πολύ η ένταση στον αέρα. Δηλαδή από τους σεισμούς και μετά, και ακολούθησε βεβαίως η διακήρυξη των Αθηνών, υπήρξαν συναντήσεις σε επίπεδο κορυφής. Είχε ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση στον αέρα. Δεν είχαμε αυτά τα περιστατικά που θυμόμαστε παλαιότερα με πάρα πολλές παραβιάσεις, υπερτήσεις και εμπλοκές.
1: Είναι ευκαιρία, Σταύρο, εάν θέλεις λίγο ακόμα να μείνεις μαζί μας, για να εξηγήσεις και τους ακροατές μας και σε μένα φυσικά, όταν λέμε εικονική αερομαχία, γιατί το ακούμε, τι είναι και πώς τελειώνει μια τέτοια κατάσταση και τι κινδύνους εγκυμονεί.
0: Αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν, μάλλον για να εξηγήσουμε πώς φτάνουμε εκεί, να πούμε ότι κάθε φορά που έχουμε μια παραβίαση ή μια παράβαση των κανόνων αέρας κυκλοφορίας, απογειώνονται εννοείται ελληνικά μαχητικά να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν υπάρχουν στον αέρα εκεί που πηγαίνουν να δουν, ας πούμε, τη δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών, γίνεται η αναγνώριση και στην ουσία η αναχέτηση όπου υποδεικνύουν στους χειριστές των αεροσκαφών
1: τους Τούρκους, έτσι, υποδεικνύουν στους Τούρκους ότι είστε σε δικό μας,
0: είστε σε ελληνικό FIR, στο FIR Αθηνών και πρέπει να αποχωρήσετε κτλ. Εκεί λοιπόν υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο χειριστής να μην υπακούσει σε αυτές τις οδηγίες, να παραμείνει και να εμπλακούν τα αεροσκάφη σε μια εικονική αερομαχία όπως θα έκαναν, ας πούμε, σε μια πραγματική συνθήκη. Δηλαδή θα αρχίσουν να παίρνουν στροφές το ένα γύρω από το άλλο, να προσπαθούν να πιάσουν την καλή θέση που είναι θέση που θα επέτρεπε.
1: Θέση βολής δηλαδή, θέση βολής.
0: Κατά μία έννοια ναι, θέση που θα μπορούσε να, έχει, να είναι πλεονεκτική σε μια περίπτωση βεβαίως μάχης στον αέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό συνήθως είναι, κρατάει μερικά δευτερόλεπτα και μετά από λίγο απομακρύνονται τα αεροσκάφη. Ένα τέτοιο περιστατικό, όχι αυτής της έντασης βεβαίως, σημειώθηκε και χθες.
1: Λίγα δευτερόλεπτα, τα οποία όμως έτσι όπως το περιγράφεις, εκεί είναι, όλα λειτουργούν στο κόκκινο.
0: Είναι ακραίες συνθήκες. Τώρα σκεφτείτε ότι τα αεροπλάνα αυτά μπορεί να χρειαστεί να στρίψουν με πολύ μεγάλες ταχύτητες σε πολύ κλειστές γωνίες, να πάρουν ή να χάσουν ύψος απότομα για να πλασαριστούν στη θέση που πρέπει να αποφύγουν, ανάλογα αν είναι σε επιθετική ή αμυντική διάταξη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο ως συνθήκη και αρκετά επικίνδυνο βεβαίως. Έχουμε δει δυστυχώς να συμβαίνουν δυστυχήματα στον αέρα από τέτοιες εμπλοκές.
1: Σε ευχαριστούμε, Σταύρο, να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης που μας διαφώτισε κιόλας, γιατί μπορεί να ακούμε τον όρο αερομαχία, αλλά να γνωρίζουμε έτσι τι συμβαίνει εκείνα τα δευτερόλεπτα στον αέρα. Ο κύριος Παπανικολάου είναι αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, ήταν στο Open.
2: Βλέπουμε μια κλιμάκωση, θα έλεγα, της προκλητικότητας της Τουρκίας. Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε με παραβιάσεις και παραβάσεις με τα drones, με αποκορύφωμα τη χθεσινή ημέρα όπου είχαμε και την είσοδο F-16 οπλισμένων και σε μια περίπτωση είχαμε και μια εμπλοκή. Αυτά όλα δηλώνουν ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει από την περίοδο των ήρεμων νερών και αρχίζει και προκαλεί και βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής διαρκούς πίεσης.
1: Έχει μπει σε μια πολιτική διαρκούς πίεση, είναι εμφάνες αυτό.

0: στην Άγκυρα, βλέποντας και τις πρωτοβουλίες που παίρνει από την πλευρά της η Αθήνα. Περνάμε στο πεδίο της οικονομίας. Θα μας βοηθήσει ο Χρυσόστομος Τσούφης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Αρχίζουμε από στοιχεία πληθωρισμού, λες.
1: Ό,τι θες εσύ.
0: Από πληθωρισμού.
1: Από πληθωρισμού.
0: Καλύτερα.
1: 3,4% για τον Ιούλιο ανακοίνωσε η Ελστάτ. Από εκεί και πέρα είναι πώς θες να το δεις το ποτήρι. Γιατί σε σχέση με τον Ιούνιο που ήταν 4,4% υπάρχει σημαντική επιβράδυνση. Αν βάλουμε πώς ήταν ο πληθωρισμός τον Ιούλιο του 2025, ήταν 3,1%, οπότε φέτος είμαστε ψηλότερα. Mm-hmm. Αν θέλαμε να δούμε γιατί είναι στο 3,4% που είναι ψηλά ο πληθωρισμός, θα πρέπει να το βάλουμε σε στέγαση, μεταφορές, είναι εκεί και τα καύσιμα και τις υπηρεσίες. Χονδρικά, μεγάλες αυξήσεις έχουμε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι, τα γνωστά,
0: okay, ναι,
1: ψήφια, 14,3% και 12,3% αντίστοιχα, και αυτά είναι και χαμηλά, είχαμε φτάσει και 19% και τα λοιπά. Το ενεργειακό το κομμάτι, φυσικό αέριο 16,7%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, αμόλυβδες, γιατί είναι πολλά τα είδη, 13,1%, πετρέλαιο κίνησης 22,1% και το πακετάκι που έχει τα ενίκια 6,8%.
0: Κρατάει ακόμα
1: κρατάει. Αεροπορικές μεταφορές 17,5%, πακέτο διακοπών 6,2% και εστίαση 6,4%. Αν, για να είμαστε δίκαιοι, είναι σημαντικά μεγαλύτερη και η λίστα με τις μειώσεις όμως σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Πρέπει να αναφέρουμε ελαιόλαδο μείον 21,7%, φρούτα μείον 9,4%, ψάρια μείον 2,6%. Μπορεί να μην είναι μικρή μείωση, αλλά μην είναι μείωση.
0: Και σίγουρα δεν είναι αύξηση.
1: Ναι, σίγουρα,
0: γιατί οτιδήποτε δεν είναι.
1: Ναι, ηλεκτρισμός μείον 2,2%. Έχει μεσολαβήσει πόλεμος. Παρ' όλα αυτά, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι έστω και λίγο φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι. Και τα ξενοδοχεία κάτι κάνουν με τις τιμές και τον ανταγωνισμό, μείον 2,4%.
0: Για το θέμα των τροφίμων, κάτσε πριν πούμε το επόμενο θέμα. Για το θέμα των τροφίμων, μίλησε το πρωί ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης εδώ στο Sky, για το Σεπτέμβριο που έρχεται, όπου θα εφαρμοστούν οι μειώσεις. Και το είπε αυτό που λες, λέει: έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
1: Και αναμένεται βελτίωση της εικόνας, γιατί αυτή τη στιγμή φτιάχνουν τη λίστα.
0: Αυτό. Για να τον ακούσουμε, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για την μείωση από 5% και πάνω.
1: Και πάνω, ναι.
0: Τι, δεν υπάρχει?
2: Τίποτα.
0: Ωραία. Άστο το θέμα αυτό. Τέλος πάντων, είπε ότι θα είναι από 5%, μπορεί να φτάσει και 20% σε ορισμένα προϊόντα. Φτιάχνεται η λίστα, ούτως ώστε. Γιατί είπε ότι ο Σεπτέμβριος. Το είπε. Ο Σεπτέμβριος είναι ένα πολύ δύσκολο μήνα για όλους. Με άνοιγμα σχολείων κτλ. Οπότε από 5 έως 20% θα είναι οι μειώσεις. Νομίζω ότι αν όντως συμπροφερθούμε μπροστά σε μια τέτοια εικόνα, όποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ θα βλέπει μια διαφορά φτάνοντας στο ταμείο. Εάν είναι έτσι η κατάσταση, έτσι να δούμε πρώτα.
1: Και να πούμε ότι η λίστα που καταρτίζεται αφορά προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλη διείσδυση στα νοικοκυριά.
0: Όχι καβροδαγκάνες,
1: το είχαμε ξανασυζητήσει εδώ. Γι' αυτό κάθονται με την αρχή, την ανεξάρτητη εποπτείας της αγοράς.
0: Η κυρία
1: Τσαγκάρη, υπό την εποπτεία της γίνεται όλο αυτό, για να δούνε τι ακριβώς μπορεί να γίνει.
0: Ωραία. Έχεις και ελέγχους σε παραλίες?
1: Ναι. Έβγαλε ένα απολογιστικό σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Κουτσουρεμένο θα μου επιτραπεί, γιατί μας είχαν αλλιώς συνηθίσει τις προηγούμενες χρονιές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικό μας του ρεπορτάζ.
0: Θα κάνουμε και ενδύμο.
1: Κουτσουρεμένο υπό ποια έννοια? Ότι τις προηγούμενες χρονιές μας έλεγαν που υπήρχαν, για ποιες περιοχές είχαν, μάλλον μας είχαν αναπεριοχή και πόσες καταγγελίες.
0: Δεν είναι έτσι τώρα?
1: Όχι, τώρα μας λένε απλά 5 περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες, ούτε νούμερα ούτε τίποτα. Γενικά είναι πολύ πιο φιδωλή φέτος.
0: Την περίληψη έδωσαν.
1: Η περίληψη λοιπόν λέει ότι από πέρυσι το Υπουργείο Οικονομικών, οι κτηματικές υπηρεσίες, οι ΑΔΕ, για τους ελέγχους, για τις παραλίες και το αν γίνεται καταπάτηση, αν εμποδίζουν τους λόμενους που θέλουν να κάνουν ελεύθερο το μπάνιο τους, έχουν βάλει στο μείγμα και drones και αεροφωτογραφίες και φωτογραφίες από δορυφόρους κτλ. Έχουν γίνει από την αρχή του καλοκαιριού περισσότεροι από 1.500 ελέγχους σε περισσότερες από 300 παραλίες και περισσότερες από 450 επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί κυρίως γίνονται στοχευμένα βάσει καταγγελίες.

0: Λιόν. Γι' αυτό είναι σημαντικό το κομμάτι των καταγγελιών και οι καταγγελίες γίνονται κυρίως τηλεφωνικά ή μέσω της, του application της εφαρμογής του MyCoast. Οι πιο πολλές καταγγελίες είναι παραδοσιακά, αυτό δεν αλλάζει, Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα. Και υπάρχουν και μερικά παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, υπήρξε στη Ρόδο μια επιχείρηση που είχε καταλάβει δημόσια έκταση, που της έβαλαν 73.000 ευρώ πρόστιμο και φυσικά την υποχρέωσαν να αποσύρει τα πάντα, να λουκέτο κτλ. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα σε Χαλκιδική, Ηλία, Ζάκυνθο, Καβάλα, με πρόστιμα, με διαταγές φράγησης και διοικητικές αποβολές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χριστός Ματσούφης ήταν. Για τον πληθωρισμό σας είπαμε, παρουσιάζει μια κάμψη. Ειδικά στο κομμάτι των τροφίμων είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει και συνέχεια. Παρόλα αυτά, είναι τα καύσιμα τέτοια, είναι το κόστος στέγας, είναι οι υπηρεσίες. Ξέρετε τώρα, το καλοκαίρι με τον τουρισμό δύσκολα πέφτουν οι τιμές, αυτές θα μένουν πάνω, αλλά ας ελπίσουμε αυτό που είπε ο κ. Θοδωρικάκος, δηλαδή ότι από αρχές Σεπτεμβρίου θα το δούμε να συμβαίνει σε αυτό το μέγεθος που μας έχουν προειδεάσει και οι αρχές, ότι οι μειώσεις θα είναι τέτοιες που θα είναι αισθητή η διαφορά στο ταμείο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Mart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Σας είπαμε προηγουμένως για τον πληθωρισμό, για τα μεγέθη πληθωρισμού, στα οποία φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό το κερδίζουν τα καύσιμα, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό από τον πληθωρισμό υπέτειος είναι τα καύσιμα, η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Οπότε θα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί από εκεί προκύπτει το όλο θέμα. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ μαζί μας να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει σε μια περιοχή όπου έρχονται πολλά και κάποιες φορές και αντιφατικά μηνύματα, δηλαδή συμφωνίες που λέγονται αλλά δεν γίνονται. Μπαίνουν πολύ δυνατά τελευταία οι Σαουδάραβες, Γιώργο, που δεν ξέρω εκεί εάν έχουμε ανάφλεξη και σε αυτή την περιοχή.
9: Τι έχουμε και στη Σαουδική, όχι στη Σαουδική Αραβία ακριβώς. Οι Χούθοι της Ιεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, του Ιρανικού καθεστώτος, έκαναν επίθεση σε εδάφη της Ιεμένης σε σαουδαραβικές πολιτοφυλακές, δηλαδή συμμάχους της Σαουδικής Αραβίας. Η Ιεμένη και η Σαουδική Αραβία βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.
8: Και αυτός είναι ο λόγος κιόλας που βρίσκονται εγκατεστημένα τα συστήματα Patriot, τα δικά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιες απειλές. Ήταν πριν την κρίση στην τελευταία.
9: Ήταν εκεί. Ήταν πριν το.

0: Απάτριον, ναι.
1: Τώρα, η νευρικότητα στις αγορές έχει προκληθεί και από την είδηση ότι το Ιράν σχεδιάζει με νομοσχέδιο μπλόκο για τα στενά του Ορμούς σε αμερικανικά, ισραηλινά και θεωρούμενα εχθρικά πλοία. Και μάλιστα στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται πρόστιμο 20% επί της αξίας του φορτίου που μεταφέρει κάθε πλοίο, εάν αυτό δεν ακολουθήσει παραβιάσει τους προτινόμενους περιορισμούς. Τώρα, αρχικά η τιμή στο αργό πετρέλαιο Brent σήμερα ενισχύθηκε στις διεθνείς αγορές κατά 1,4% φτάνοντας στα 83,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,2% φτάνοντας στα 78,21 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, πριν από λίγο που είδατε τις τιμές, έχει ισορροπήσει, είναι στα 81,91, δηλαδή 82 δολάρια χοντρικά το Brent το βαρέλι και στα 77 δολάρια το αμερικανικό αργό. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Οι Ιρανοί, εκτός από αυτό το νομοσχέδιο για τον μπλόκο και τα λοιπά, έχουν βγει, έχουν διαρρεύσει και διάφορα σχέδια στα πρακτορία, στο Reuters και τα λοιπά, από πηγές, αραβικές πηγές της Μέσης Ανατολής, αλλά και Ιρανούς αξιωματούχους, ότι αυτό το σχέδιο, αυτή η συμφωνία που θα κάνουμε το Ομάν για τα στενά του Ορμούς θα περιέχει έναν βόρειο διάδρομο εισόδου στα στενά για κάθε εμπορικό πλοίο και ένα νότιο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ομάν, εξόδου. Στο βόρειο διάδρομο εισόδου ακόμα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι θα επιβάλλουν κάποια τέλη εξυπηρέτησης. Σου θυμίζω ότι από τη Δευτέρα, κάτι που βγήκε χθες στη δημοσιότητα, οι 8 μεγαλύτερες ομοσπονδίες ναυτιλίας, Ιντερτάνκο, Μπίμκο, δηλαδή ομοσπονδίες που εκπροσωπούν χιλιάδες τάνκερ, εμπορικά πλοία και κοντέινερ, έστειλαν επιστολή στον Αρσένιο Ντομίνγκε, στον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας, και στον κύριο Γκουτιέρες, τον πρόεδρο του ΟΗΕ, λέγοντας ότι η επιβολή τελών θα συμβάλλει, θα προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού, αύξηση των τιμών και μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.
0: Ναι. Γιώργο, θα μείνεις μαζί μας, γιατί σε λίγο θα πούμε και άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Προς το παρόν ακούμε την κυρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε στο Open.
2: Αρχίζουν και πέφτουν πραγματικά οι τιμές. Έκανα παραλαβή απλή αμόλυβη 1,91 και 9.
3: Η απλή.
2: Απλό πετρέλαιο 1,89 και 9. Τα οποία και τα δύο έχουν μέσα την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση.
0: Και ο κύριος Λιγιζάκης είναι διεθνολόγος, μίλησε στην τηλεόραση του Sky για όλη αυτή την ένταση των διαπραγματεύσεων, έτσι όπως προκύπτει τις τελευταίες ημέρες.
4: Αυτό που βλέπουμε είναι μια προσπάθεια διαπραγμάτευση με τους Ιρανούς επισήμως και ανεπισήμως, αλλά και με το Ισραήλ. Και η Ιρανική πλευρά, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ενιαία. Διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες περί ρηγμάτων ή αμφιβολιών σχετικά με τις ηγετικές ομάδες που αυτή τη στιγμή κρατούν στη Τεχεράνη τα σκύπτρα της πολιτικής ηγεσίας. Και απ' την άλλη, ο Λευκός Οίκος έχει πολλάκις επιχειρήσει να προσπαθήσει να κλείσει το μέτωπο με το Ιράν που ο ίδιος άνοιξε και πλέον καμία σχέση δεν έχει με τα αρχικά ζητούμενα αυτής της σύγκρουσης.
0: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τις εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο που είχε υπόθεση με τον 55χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τη σωρό του πατέρα του σε έναν καταψύκτη στο Μιστρά, στη Λακωνία. Γεια σου Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Σπάτης. Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος. Να σας πω ότι στο διάρκεια της σημερινής διαδικασίας εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς η απάτη αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό όταν έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση, προκειμένου να είναι σε θέση να απαντήσει ο ιατροδικαστής για το τι ακριβώς συνέβη όσον αφορά την αιτία θανάτου αλλά και τον χρόνο κατά τον οποίο έφυγε ο 90χρονος άνδρας από την ζωή. Αυτό το αργότερο σε δύο εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί, Σπύρο, όπως δίνει πληροφορίες μας.
0: Άρα σήμερα είναι ψευδής κατάθεση ότι τι, δεν
5: είχε δηλώσει στις αρχές
0: το θάνατο του πατέρα του.
5: τον θάνατο και παραπλάνησε τις αρχές όταν πήγαινε αστυνομική Σπύρο, θυμάστε την αρχή.
0: Σωστά, που είχε πει ότι είναι μένει στην Αθήνα μαζί με κάποιους συγγενείς κτλ. Οπότε η δεύτερη δίκη θα είναι για το πόσο καιρό έπρεπε.

0: τα χρήματα από το ΙΚΑ, από τη σύνταξη του πατέρα του.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά όμως εκκρεμεί Χρήστο, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο στην ποινική μεταχείριση αυτού του ανθρώπου, το πώς, εάν το διαπιστώσει ο ιατροδικαστής, το πώς έχει καταλήξει ο πατέρας του. Γιατί εκεί, ακριβώς, εάν προκύψουν ευρήματα, μπορεί να έχουμε το κατηγορητήριο όχι πια για απλή μελήματα, να πάρει άλλη μορφή, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό στείλω και το δικαστήριο σήμερα αποφάσισε να μην συζητηθεί καν η περίπτωση της απάτης, διότι, να το πούμε πολύ απλά, εάν είναι φυσιολογική αιτία θανάτου, ναι, η κατηγορία θα είναι για τα χρήματα τα οποία λάμβανε παρανόμως από τη στιγμή,
0: ναι,
1: που πέθανε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ο άνθρωπος. Εάν στοιχειοθετηθεί εγκληματική ενέργεια, δηλαδή το υποτιθέμενο σενάριο, τότε σίγουρα θα μιλάμε για κακούργημα. Και εκεί θα αλλάξει τελείως η ποινική μεταχείριση, τελείως της υπόθεσης.
0: Άρα βήμα-βήμα το πάνε.
1: Βέβαια, όλα αυτά είναι πολύ μακριά ακόμα. Ναι, μην, ναι, προδικάζουμε τα γεγονότα.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: απλά για να κατανοήσουν και οι ακροατές, ακούνε 11 μήνες και σου λέει τώρα, μα ναι, σε όλη αυτή την ιστορία, για ποιο πράγμα καταδικάστηκε για 11 μήνες. Να τους δώσουμε το περίγραμμα ότι,
1: ακριβώς,
0: το πάνε και οι δικαστές βήμα-βήμα. Το πρώτο που συνάντησαν μπροστά τους ήταν ένας άνθρωπος που τους έλεγε ψέματα. Άρα,
1: ακριβώς,
0: λες ψέματα, 11 μήνες. Το δεύτερο,
1: ακριβώς,
0: είναι πόσο χρόνο έπαιρνε στη σύνταξη του πατέρα σου. Και το τρίτο είναι από τι πέθανε ο πατέρα σου.
1: Ακριβώς. Να σου πω πάντως, πήρε ότι ο 55χρονος στην ακροματική διαδικασία σήμερα υποστήριξε το εξής, ότι είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφατο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι' αυτό το έβαλα στην κατάψυξη. Ήταν η απάντηση όταν αναρωτήθηκε για ποιο, ναι, λόγο προχώρησε σε αυτή την πράξη. Να σου πω ότι και ο συνήγορος υπεράσπισης του αναφέρθηκε σε ψυχολογικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε ο 55χρονος. Ζήτησε μάλιστα και αναβολή για 15 μέρες να εκδικαστεί η υπόθεση της ψευδούς κατάθεσης, επαναλαμβάνω, και όχι της απάτης,
0: ναι, ναι, ναι,
1: προκειμένου να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ενώ βέβαια να σου πω ότι και η αδερφή του 55χρονου, η οποία στην αρχή είχε δηλώσει ότι υπήρχε οικονομικό κίνητρο, σήμερα άλλαξε τελείως τα όσα είπε στο δικαστήριο, λέγοντας ότι ο αδερφός της δεν είχε οικονομικό κίνητρο και υποστήριξε ότι αρχικά είχε σοκαριστεί από το θάνατο του πατέρα της και την είδηση και γι' αυτό προχώρησε σε αυτήν την αναφορά στις αρχές. Να σου πω πάντως, η ίδια είπε ότι είχε να δει τον αδερφό της από το 2019.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την υπόθεση που οπωσδήποτε έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον. Δεν συμβαίνουν αυτά κάθε ημέρα. Ο κ. Μαρακάκης είναι δικηγόρος. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
2: Η συμπεριφορά του αναφορικά με την περίβριση νεκρού, εντάξει, θα μπορεί να στοιχειοθετηθούν κάποια πλημελήματα, αλλά το βασικό είναι η απάτη απέναντι στο δημόσιο, ναι, και θα πρέπει να βρει το δημόσιο τρόπο να επανεισπράξει αυτά τα οποία του έχουν αποδοθεί, του καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Εάν δεν την επιστρέψει αυτούσια με τους στόκους και τα πρόστιμα, θα καταλήξει σίγουρα σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από το ελληνικό δημόσιο.
0: Ένα δυσάρεστο περιστατικό είχαμε στο Αίγιο που σόκαρε εκεί την τοπική κοινωνία. Θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα διατραγικό περιστατικό με έναν οδηγό πρακτικού λεωφορείου, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης υπέστη ανακοπή. Να πούμε ότι το πρακτικό λεωφορείο βρισκόταν εν κινήση. Κατέρευσε ο οδηγός. Κινούνταν στην οδό Βασιλείου Κωνσταντίνου. Είναι στο κέντρο του Αιγίου. Το όχημα συνεχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα, όπως καταλαβαίνουμε, αφού έχει υποστεί ο άνθρωπος ανακοπή καρδιάς. Για λίγα μέτρα συνεχίζει την πορεία του και πέφτει πάνω σε κάποια οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Έφτασαν στο σημείο άμεσα πολίτες, οι οποίοι κατέλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, βλέποντας την κίνηση του λεωφορείου. Είδαν τον πολίτη, κάλεσαν τον οδηγό, με συγχωρείτε, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έφτασαν στο σημείο άμεσα. Οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άνθρωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Ένα δυσάρεστο περιστατικό και μια κατάσταση η οποία για αρκετή ώρα στην περιοχή είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.
0: Το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Ελένη Παρασκευοπούλου. Τώρα θα επιστρέψουμε, όπως είπαμε, στο Γιώργο Φελίδη για ένα-δύο ακόμη θέματα από το Διεθνές Δελτίο. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, Γιώργο, από την Ταϊλάνδη. Εκεί είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό σε σχολείο.
4: Ναι, Ένας 14χρονος μαθητής σκόρπισε το θάνατο και τον τρόμο, ανοίγοντας αδιακρίτως πυρ κατά συμμαθητών του και δασκάλων, και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει και έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι πυροβολισμοί άρχισαν να συγκλονίζουν το σχολείο Ντεμπρίσιν στα βόρεια της Μπανκόκ λίγο μετά τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Μαθητές κλαίγοντας έπεσαν κάτω από τα θρανία προσπαθώντας να προστατευθούν. Ο 14χρονος μαθητής τους είχε ανοίξει πυρ μέσα στο σχολείο, πυροβολώντας αδιακρίτως και ρίχνοντας τουλάχιστον 26 σφαίρες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, άλλοι 30 τραυματίστηκαν, 9 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 14χρονος δράστης έστρεψε στη συνέχεια το όπλο στον εαυτό του, αυτοτραυματιζόμενος, και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο. Πριν ανοίξει το πυρ στο αδιακρίτως στο σχολείο, ο 14χρονος, που φέρεται να ήταν δεινός παίκτης βιντεοπαιχνιδιών, αυτά να τα ακούνε οι γονείς, είχε σκοτώσει στο σπίτι τον παππού και τη γιαγιά του. Οι αρχές τους εντόπισαν, κατόπιν βέβαια του αιματηρού περιστατικού στο σχολείο, νεκρούς στο σπίτι του. Τώρα, το οικογενειακό υπόβαθρο του δράστη είναι ότι οι γονείς του έχουν χωρίσει και δεν έμεναν με το 14χρονο αγόρι, το οποίο μεγάλωνε με τους παππούδες τους, τους οποίους πυροβόλησε με ένα πιστόλι 9 χιλιοστών που ανήκε στον παππού του. Οι αρχές διερευνούν τα κινητρά του, ενώ στη χώρα ανοίγει πάλι συζήτηση στην Ταϊλάνδη για την αυστηροποίηση των νόμων περί οπλοκατοχής.
0: Ναι.
4: Να σημειώσουμε ότι περισσότερο από 10 εκατομμύρια πολίτες στην Ταϊλάνδη εκτιμάται ότι διαθέτουν όπλο στο σπίτι τους. Είναι το δεύτερο μακελιό στη χώρα, μετά από το Φεβρουάριο που ένας δάσκαλος και ένας μαθητής, ένας δάσκαλος σκοτώθηκε και ένας μαθητής τραυματίστηκε όταν ένοπλος ανεξεπήρησε σχολείο.
0: Άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά στην Ταϊλάνδη και διαφορετικά τα δικά μας εδώ στη Δύση, αλλά πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερες πρέπει να προβληματίσουν πάρα πολύ και τη Δύση, δηλαδή αυτά τα βίντεο games.
4: Πάντως για την Ταϊλάνδη αυτό είναι πραγματικά προκαλεί σοκ, γιατί έχοντας πάει στην Ταϊλάνδη, είναι ένας λαός που σε γενικές γραμμές είναι πολύ πράος. Θα μου πεις, υπάρχει και η Ταϊλανδέζικη πάλι. Αλλά θέλω να πω, σαν λαός είναι πάρα πολύ σεβαστική και πράη. Αλλά με αυτά τα βιντεοπαιχνίδια, ένα 14χρονο παιδί, έχοντας και την πρόσβαση στο όπλο του παππού.
0: Όλα όσα μας είπες, το πώς μεγάλωνε, είναι πραγματικά άλλο θέμα. Τώρα στην Ουκρανία, Γιώργο, είδαμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, να δούμε και στην Ουκρανία.
4: Λοιπόν, στην Ουκρανία συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι οι νέες επιθέσεις με ντρόουν που εξαπολύουν τα ουκρανικές δυνάμεις σε αποθήκες της Wildberries. Wildberries είναι η λεγόμενη ρωσική Amazon, ο μεγαλύτερος διανομέας προϊόντων λιανικής στη χώρα. Μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις σε αποθήκες σε άλλες περιοχές της χώρας, τώρα οι φλόγες στήληξαν αποθήκες στα Ουράλια Όρη, πήρε φωτιά και μέχρι στιγμής τις τελευταίες εβδομάδες έχουν στοχεύσει οι Ουκρανοί περισσότερες από 12 αποθήκες της ίδιας εταιρείας. Την ίδια ώρα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζητάει και πάλι όπλα, και μάλιστα αντιβαλιστικά όπλα, καθώς οι Ρώσοι χρησιμοποιούν πολλούς βαλιστικούς πυράβλους στις επιθέσεις τους. Είπε μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να αναπτύξει η Ουκρανία αντιβαλιστική άμυνα, το οποίο πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει τα κενά του ουκρανικού οπλοστασίου, ελλείψη των αμερικανικών Patriot που δεν στέλνονται πλέον στη χώρα.
0: Και ένα θέμα τώρα που μπορεί να έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν, δηλαδή για το πώς επηρεάζονται άνθρωποι, ειδικά σε νεαρή τρυφερή ηλικία, από το διαδίκτυο, από τα κοινωνικά δίκτυα συγκεκριμένα, έπεσε καμπάνα στη Meta.
4: Καμπάνα.
0: Η Meta είναι που έχει το Facebook, έχει το Instagram.
4: Instagram, Facebook, ακριβώς.
0: Ναι.
4: Και νομίζω και WhatsApp.
0: Ναι.
4: Καμπάνα ύψους, κρατηθείτε, 567 εκατομμύρια δολάρια. Δικαστήριο της πολιτείας Νέο Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες έκρινε ότι ο κολοσσός αυτός δεν προειδοποιούσε επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πλατφόρμες του για τα παιδιά. Είναι η αυστηρότερη μέχρι σήμερα δικαστική απόφαση σε βάρος της Meta. Ο δικαστής Brian Beachside χαρακτήρισε την δραστηριότητά του ομίλου δημόσια όχληση, παρομοιάζοντάς την με την ρήπανση της ατμόσφαιρας, και διέταξε τα λεφτά αυτά, το πρόστιμο, να δημιουργηθεί

0: Ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα περιορίζει τις μελλοντικές βλάβες στους νεαρούς χρήστες των πλατφορμών, των social media αυτών. Ο εκπρόσωπος βέβαια της Meta λέει ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και θα εφεσιβάλλει.
1: Όλα είναι καλώς καμωμένα.
0: Αυτό είναι από τα 567 που επιβλήθηκαν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ράματα για τη γούνα Meta, Google και όλων αυτών των μεγάλων κολοσσών. Θα δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν για το πλέγμα των διεθνών εξελίξεων. Τώρα θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μια ανησυχία στους ειδικούς, σε όλους μας, όταν βλέπουμε ότι είναι αυξημένα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι όντως ένα θέμα το οποίο έχει ανησυχήσει ιδιαίτερους τις υγειονομικές αρχές, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξήθηκαν από 42 σε 65. Έτσι έχουμε λοιπόν μία άνοδο περίπου 55%. Τώρα δυστυχώς η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Τα 48 περιστατικά εντοπίστηκαν λοιπόν εδώ στην Αττική. Κρούσματα όμως έχουν επιβεβαιωθεί.
0: Ράματα για τη γούνα Meta, Google και όλων αυτών των μεγάλων κολοσσών. Θα δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν για το πλέγμα των διεθνών εξελίξεων. Τώρα θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μια ανησυχία στους ειδικούς, σε όλους μας, όταν βλέπουμε ότι είναι αυξημένα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι όντως ένα θέμα το οποίο έχει ανησυχήσει ιδιαίτερους τις υγειονομικές αρχές, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξήθηκαν από 42 σε 65. Έτσι έχουμε λοιπόν μία άνοδο περίπου 55%.

0: περίπου 55%. Τώρα, δυστυχώς η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Τα 48 περιστατικά εντοπίστηκαν λοιπόν εδώ στην Αττική. Κρούσματα όμως έχουν επιβεβαιωθεί και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα, αυτούς τους μήνες, από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης, ηλικίας άνω των 65 ετών. 20 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, από αυτούς οι 8 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 12 είναι σε απλές κλίνες. Τώρα, από τα συνολικά κρούσματα, οι 54 άνθρωποι εμφάνισαν σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως εγκεφαλίτιδα ή μενιγκίτιδα, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Και φυσικά, λοιπόν, οι ειδικοί πλέον συνιστούν χρήση εντομοποθητικών, ρούχα που καλύπτουν το σώμα και όσο γίνεται, αποφυγή έκθεση σε κουνούπια, ιδιαίτερα σε περιοχές με λιμνάζοντα νερά. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ωστόσο, ειδικά για τα μικρά παιδιά, ωστόσο, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Υπάρχουν και κάποια συσκευάσματα για προφύλαξη. Όλα αυτά φαντάζομαι τα γνωρίζετε εσείς οι γονείς. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος στην ΕΡΤ.
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με σοβαρά προβλήματα υγείας και ιδίως οι ανοσοκατασταλμένοι είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, διότι επειδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και το δικό μας ανοσοποιητικό, το δικό μας αμυντικό σύστημα είναι αυτό το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τη λίμωξη, αν αυτό είναι εξασθενημένο είτε επειδή έχουμε νόσο είτε επειδή παίρνουμε φάρμακα, είμαστε πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουμε πιο βαριά.
1: Γιώργος Καραμτζόγλου στο στούντιο μαζί μας, γιατί μπαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι προσεκτικοί. Ούτως ή άλλως είμαστε περίοδο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερος προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πρόκληση φωτιάς. Εκεί αναφέρομαι. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Να είστε καλά. Αύριο λοιπόν έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 σε Κρήτη, Χίο, Σάμο, Ικαρία, τα 4 βασικά νησιά. Αλλά έχουμε πάρα πολλές περιοχές στην κατηγορία 3, δηλαδή στην κίτρινη ζώνη, που είναι όλος ο Εύρος, η Στερέα και η Αττική, τα Ιόνια νησιά πλην της Κέρκυρας που είναι κατηγορία 2, όλη η Πελοπόννησος πριν της ορεινής γορτινίας, δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η νομή της Πελοποννήσου είναι στην κατηγορία 3, όλες οι Κυκλάδες και όλα τα Δωδεκάνησα. Άρα λοιπόν και αύριο Σάββατο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών, που σημαίνει προσοχή σε όλους, ούτως ώστε να μην γίνονται πράξεις από εμάς που να προκαλούν μια πυρκαγιά.
1: 2:52 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ναι, έχει κάτι που απασχολεί την πυροσβεστική, κάτι σοβαρό?
3: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι μικροπυρκαγιές οι οποίες
1: αντιμετωπίζονται γρήγορα.
3: Αντιμετωπίζονται στα 15-20 25 λεπτά.
1: Ωραία.
3: Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτή την περίοδο έχουμε γύρω στις 30 με 35 πυρκαγιές την ημέρα. Εμείς μαθαίνουμε μόνο κάποιες οι οποίες ξεφεύγουν.
1: Οι άλλες τις μαζεύουν γρήγορα.
3: Οι άλλες μαζεύονται, ναι, σε 15 λεπτά.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου. Και εμείς να πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης αναλαμβάνει την υπόθεση των ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πολιτική σύγκρουση στην Ιταλία για το μέλλον μιας ανεξάρτητης οργάνωσης προσφοράς κοινωνικής στέγης. Στις 7 μονάδες το προβάδισμα της ακροδεξιάς AfD από τους Χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Γεια σας, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στη Βόνη στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Αργύρος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης ανέλαβε πλέον την υπόθεση των drones που εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και χαρακτηρίστηκε ως επίθεση από τον Υπουργό Εσωτερικών. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον καγκελάριο Μέρτς συγκλήθηκε σήμερα τηλεφωνικά για να εκτιμηθεί η κατάσταση και ενώ κορυφώνεται η συζήτηση για το πώς μπορούν να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές της χώρας από μη επανδρομή. Ο καγκελάριος Μέρτς προφανώς έχει ενημερωθεί όμως και για την τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση, το αποκαλούμενο Deutschland Trend, που επιβεβαιώνει ότι η κατοχήρωση της πρώτης θέσης από την εναλλακτική για τη Γερμανία είναι πλέον κάτι παραπάνω από μια πρόσκαιρη τάση. Στο 28% βρίσκεται το κόμμα της ακροδεξιάς, 7% πάνω από τους Χριστιανοδημοκράτες που έχασαν άλλη μια μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και παρά τον ανασχηματισμό που έκανε ο Μέρτς. Στην τρίτη θέση οι πράσινοι με 15%, ενώ οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες πάντα σε χαμηλές πτήσεις με 12% απειλούνται να χάσουν ακόμα και την

0: τέταρτη θέση από την αριστερά που είναι στο 11. Η έρευνα έγινε στο διάστημα 3 με 5 Αυγούστου. Στην Ιταλία τώρα που έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για το μέλλον της οργάνωσης Spin Time, μιας ανεξάρτητης οργάνωσης που δίνει στέγη σε όσους το έχουν ανάγκη και πραγματοποιεί επίσης δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και διαλόγου, αλλά δεν είναι καθόλου αρεστή στα αδέλφια της Ιταλίας, το κόμμα της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Τέλος, ο Τραμπ επιδιώκει να περιορίσει ξανά το δικαίωμα στην αμερικανική υπηκότητα σε όσους γεννιούνται στο έδαφος των ΗΠΑ, υπογράφοντας χθες ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα. Ήταν η ειδήση της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
1: Από Βόνη Φάληρου με Νίκο Σταματέλου. Καλώς τον.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τι έχουμε σήμερα?
2: Είχαμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ χθες με την Άντερλεχτ, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Δέχτηκε γκολ στα 16 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ και δεν κατάφερε να αντιδράσει ισοφαρίζοντας. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί η αντίδραση έβγαλε στο γήπεδο, κέρδισε πέναλτι. Δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει και την ερχόμενη εβδομάδα τώρα στις Βρυξέλλες έχει πολύ δύσκολο έργο γιατί καλείται να βρει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκριση.
1: Δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τις ελληνικές ομάδες.
2: Όχι. Ο Ολυμπιακός 0-0 με την Νέιμέγγεν, ο Παναθηναϊκός 1-1 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948, ήταν από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Και τώρα στην εβδομάδα.
1: Είναι βέβαια και πολύ νωρίς, φαντάζομαι δεν έχουν στρώσει ομάδες.
2: Σίγουρα, σίγουρα είναι πολύ νωρίς, αλλά. Ξέρουν τις υποχρεώσεις.
1: Ναι,
2: άρα φαντάζομαι θα περιμέναμε όλοι μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Και τώρα.
1: Ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολία.
2: Ναι, φαντάζομαι κάπως αλλιώς το είχαν στο μυαλό τους πριν γίνουν οι πρώτοι αγώνες. Αλλά τώρα και οι τρεις δίνουν τελικούς.
1: Τώρα τρέχουμε.
2: Τώρα τρέχουμε. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Τρίτη, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη απέναντι στην Άντερλεχτ. Είχαμε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 την Εύελιν Μητροπούλου να παίρνει.
1: Παγκόσμιο, είπε, είπαν Ευρωπαϊκό.
2: Παγκόσμιο. Στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Ένα μόλις εκατοστό κάτω από την καλύτερη της επίδοση.
1: Μπράβο στην κοπέλα. Τι λες τώρα, σε παγκόσμιο κάτω των 18 ή.
2: Κάτω των 20. 18 χρονών είναι η Μητροπούλου.
1: Μπράβο της. Μπράβο της κοπέλας. Πώς το είπες έτσι για να το θυμόμαστε αυτό
2: Εύελιν
1: το όνομα.
2: Μητροπούλου, 18 χρονών, επίδοση 6 μέτρα και 44 εκατοστά.
1: Μπράβο.
2: Ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
1: Και. Έχει τίποτα άλλο εκεί πέρα, δεν έχει. Αθλητικά τον Αύγουστο είναι μόνο.
2: Όχι, κοίταξε, έχουν περάσει εποχές που ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες και δεν είχε τίποτα. Τώρα βλέπεις ότι είναι γεμάτη επικαιρότητα.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Λιάνα Κουτσούπη, σε ακούν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι ετοιμάζονται ή είναι στο δρόμο για να, για να φύγουν, να πάνε σε κάποιο νησί ή κάποιο άλλο προορισμό, παίρνουν την άδειά τους. Δεν θέλουν να ακούσουν κάτι άσχημο για τον καιρό.
6: Πρόσεξε τι θα πεις. Καλές τους διακοπές.
1: Ωραία, αν είναι να πεις κάτι που θα τους δυσαρεστήσει, καλύτερα να κλείσουμε εδώ το μαγκαζίνο. Ας το μάθουν από αλλού.
6: Όχι, είναι καλές οι συνθήκες. Ναι, για
1: να τους πείσουν ότι εκεί που θα πάνε, εκεί που θα πάνε να κάνουν κανένα μπάνιο. Να τους πιάσει καμιά βροχή, αυτό θέλω να πω. Δεν θα τους πεις τέτοια
6: βροχή,
1: πράγματα.
6: Βροχή, όχι. Αν ταξιδεύουν προς νησιωτικές περιοχές, βροχή δεν περιμένουμε.
1: Ωραία.
6: Βροχές έτσι, ήπιες και λίγες μπόρες περιμένουμε στα ορεινά, εκεί στη Μακεδονία, στα ορεινά της Ηπείρου, στα Ιωάννινα, στα ορεινά της Πελοποννήσου, κατά το απόγευμα.
1: Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε?
6: Τι άλλο περιμένουμε? Ξεκινώ με τα καλά νέα. Ναι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, στους 37 με 38 στα υπόλοιπα υπηρετικά και 36 στα νησιά.
1: Συγγνώμη, θα στο χαλάσω. Το 39
6: είναι καλό νέο.
1: Είναι καλό νέο.
6: Για τον Αύγουστο, για την περίοδο που διανύουμε, είμαστε κοντά σε φυσιολογικές τιμές. Αυτό εννοώ. Τώρα το πιο έτσι άσχημο νέο.
1: Ναι, πάμε στα

0: εύκολα τώρα, ε.
1: Ναι,
0: θα πες για ανέμους.
1: Αφορά στον άνεμο, ο οποίος ενισχύεται την Κυριακή. Mm-hmm. Την Κυριακή στις Κυκλάδες, στα ανατολικά πυρωτικά, την Κρήτη, οι ρηπές θα αγγίξουν τα 7-8 μπουφόρ. Και την Δευτέρα ενισχύεται περαιτέρω, αγγίζοντας ενδεχομένως οι ρηπές και τα 9 μπουφόρ. Ποιες περιοχές πρέπει να είναι σε επιφυλακή? Η Εύβοια, η Αττική, η Βιωτία, τα ανατολικά της Πελοποννήσου φυσικά, οι Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο, η Κρήτη.
0: Οπότε αρχίζει να ενισχύεται πολύ.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι, πάνε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
5: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου!
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική

0: μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για

0: Μετά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

Αξίες. Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.
4: Δεν καλέ.

0: ακόμα, ρε, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Ντόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμπή.

0: Λένα Μποζάκη.
1: Γιώργος Νούσης.
0: Βαγγέλης Αλευρής.
1: Ιώβη Φραγκάτου.
0: Αντιγόνη. Η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα,
0: από του Μπόστ την Πένα.
1: Έργο παλιό,
0: μα σύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα

τόπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ακόμα, ρε, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται

0: όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά! Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1
1: για τις επιτυχίες.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ακόμα, ρε, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίνης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Ντόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση more.com.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα με 22 χρόνια.

0: χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάγει πάνω.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
1: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Όταν η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου! Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
9: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Young money, young money.
1: Loving a thousand different flavors.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει ΒΕΑΚΙ.
5: After bitch.

0: ξέρω εγώ, Μάρτα, πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Μπάρμπαρα

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Πάμε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 101. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Δαγκουάνι.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα.
0: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

το λατρεύεις. Το χορεύεις. Το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ακόμα, ρε, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.

0: Αυγούστου. Εθισμός.
1: Η πόλη έχει μοναξίες. Την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

Ρήγματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: 5.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Μηνύματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party

παιδιά σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την

0: 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπί.

0: Φαίνουμε με ζωγραφή. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Μαρίτα Μπίτς και τα Μίτς.
1: Πέντε. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίνης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Ντόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση more.com.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
8: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
9: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Midnight working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

της. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. I worry about nothing. I am wearing a nada.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε

0: δίπλα σας, στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

8,6. Ξεκινάμε τώρα. Η εμπιστοσύνη σας Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.
4: Δείτε καλέ.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφή.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: These beautiful things that are.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
3: Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.